0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
2: Σχετικά με τον Παράδεισο και την Κόλαση. Ήρθε ήδη ο Ιησούς. Αυτό ήταν κάτι που ανησυχούσε τους χριστιανούς στη Θεσσαλονίκη. Κάποιος διέδωσε τη φήμη ότι ο Ιησούς είχε ήδη συγκεντρώσει την εκκλησία και ότι αυτοί ζούσαν με μεγάλη θλίψη. Αυτοί οι νέοι πιστοί, τον πρώτο αιώνα, υπέφεραν για χάρη του Ευαγγελίου και έτσι ήταν εύκολο για αυτούς να πιστέψουν ότι η μεγάλη θλίψη που περιγράφει στην Αγία Γραφή είχε αρχίσει. Αλλά ο Απόστολος Παύλος τους έγραψε αυτή την επιστολή για να τους παρηγορήσει ότι η συνάντησή μας μαζί με Αυτόν είναι ακόμη στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα λέει ορισμένα σημάδια θα συμβούνε. Πρώτον, η αποστασία και ο άνθρωπος της αμαρτίας. Όταν συμβεί η πραγματική θλίψη, η Εκκλησία θα έχει φύγει. Τίποτε από αυτό δεν θα μείνει παρά ένα μόνο κέλυφος μιας οργάνωσης που είχε μια μορφή θεότητας. Στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο 18:8 ο ίδιος ο Κύριος ρώτησε: «Όταν ο Υιός του ανθρώπου έρθει θα βρει πραγματικά την πίστη επάνω στη γη?» Ο τρόπος που το ερώτημα αυτό είναι διατυπωμένο προϋποθέτει ένα αυτόματο όχι. Δεν θα βρει την πίστη επάνω στη γη όταν έρθει ξανά. Εμείς δεν είμαστε ακόμη εκεί, ο Παύλος διαβεβαιώνει τους Θεσσαλονικείς. Αυτή η νέα εκκλησία είχε ξεκινήσει τόσο καλά. Ήταν ένα μοντέλο, είχαν γενναιοδορία και είχαν αγάπη. Αλλά αυτός ο σπόρος της ψευδούς διδασκαλίας είχε ριζώσει στο εκκλησίασμα και το πάθος τους είχε αρχίσει να κρυώνει. Έτσι ο Απόστολος Παύλος προσπάθησε να το ζεστάνει ξανά ενθαρρύνοντας την πίστη, την αγάπη και την υπομονή τους, όπως είχε κάνει στην πρώτη του επιστολή. Μαζί με την αγάπη και την πίστη, ο Απόστολος Παύλος τους προτρέπει να αναπτύξουν υπομονή που να μπορούν να κρατηθούν από αυτή. Αυτή η πειθαρχία μας επιτρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον με ελπίδα. Η Εκκλησία δεν θα περάσει από τη μεγάλη θλίψη, αλλά εμείς θα περάσουμε λίγη δυσκολία. Αυτοί οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης υπερασπίστηκαν τον Κύριο με πραγματικό τρόπο στο ρωμαϊκό κόσμο εκείνης εποχής. Αυτοί είχαν υπομείνει πολλά προβλήματα, διωχμούς και βάσανα, αλλά η πίστη και η υπομονή τους άνθιζε. «Ταλαιπωρήστε από πόνο τώρα», λέει ο Απόστολος Παύλος, «αλλά όταν ο Ιησούς έρθει ξανά θα τα διορθώσει όλα. Η έλευσή του είναι η ανακούφιση και η χαρά που μας περιμένει». Τη μέρα εκείνη όταν ο Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους αγγέλους του σε μια φλόγα της φωτιάς, εκείνος θα μοιράσει πλήρη και ολοκληρωμένη εκδίκηση σε αυτούς που αποφάσισαν να μην ανταποκριθούν σε αυτόν. Έτσι λοιπόν οι χριστιανοί εκείνης εποχής, καθώς περνούσαν πιέσεις, δυσκολίες, τους κυνηγούσαν οι Ρωμαίοι, βρισκόταν σε δυσκολία, νομίζανε ότι τώρα ήταν η στιγμή της μεγάλης θλίψης και παρασυρθήκανε. Γι' αυτό χρειάζεται κάποιος να διαβάζει τις γραφές και να γνωρίζει καλύτερα όλα τα λεγόμενα του Απόστολου Παύλου αλλά και του Ιησού Χριστού αλλά και όλων των προφητών και των συγγραφέων της γραφής. Για να μπορέσει κάποιος να σταθεί κοντά στον Κύριο, να ζήσει τη ζωή με τον Χριστό, κάποια στιγμή θα έρθει ο Κύριος και θα αρπάξει την Εκκλησία Του και ευχόμαστε όλοι να είμαστε εδώ. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18.

0: discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή 5 λεπτή εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς». Ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Υπάρχει ένα περιστατικό στην Αγία Γραφή, το οποίο ονομάζεται σαν την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι εκείνη η κατάσταση στην οποία όλοι αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό και προσδοκούν τον Ιησού Χριστό να έρθει από τους ουρανούς, θα έρθει για να αρπάξει, για να πάρει την Εκκλησία του μαζί του, να πάρει όλους αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Αυτή λοιπόν η αρπαγή της Εκκλησίας κάνει δύο πράγματα, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο μας. Τελειώνει την ημέρα της χάρης που ζούμε τώρα και ξεκινά την ημέρα του Κυρίου. Η ημέρα του Κυρίου είναι αυτή την οποία περιμένουν όλοι αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό, και ο Κύριος σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το περιστατικό, δεν θα έρθει ούτε σαν κλέφτης, ούτε κρυφά, ούτε ταπεινά. Θα έρθει με δύναμη και εξουσία. Θα έρθει για να πάρει τους δικούς του και θα τον δούνε και θα καταλάβουν όλοι τι γίνεται. Έτσι λοιπόν θα έρθει ξαφνικά για να κρίνει την οικουμένη. Και εκεί έχουμε μια οικογενειακή συζήτηση. Ο Απόστολος Παύλος ολοκληρώνει την επιστολή του με ένα είδος οικογενειακής συζήτησης και με τις οδηγίες για τους χριστιανούς να ακολουθούν, καθώς συνεχίζουμε να περιμένουμε για την επιστροφή του Ιησού Χριστού. Αυτές είναι πρακτικές οδηγίες που έχουν σχεδιαστεί για να μας επηρεάσουν στο μονοπάτι της ζωής, είτε στο σπίτι, στο γραφείο, είτε στην αίθουσα του σχολείου ή όπου καλούμαστε να ζήσουμε. Λέει στην Α' Θεσσαλονικής 5:12-28, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον στην πίστη, να εργάζεστε σαν ομάδα, να μοιραστείτε το Λόγο του Θεού μεταξύ σας, να σεβαστείτε αυτούς που διδάσκουν το Λόγο του Θεού, να τους εκτιμήσετε για να σας καθοδηγήσουν στην πίστη, να σέβεστε αυτούς που έχουν εξουσία, να προειδοποιείτε όσους βρίσκονται εκτός δρόμου του Θεού. Είναι επικίνδυνο να κάνεις το δικό σου και όχι αυτό που θέλει ο Θεός. Μερικοί άνθρωποι πρέπει να ακούσουν από τον καθένα, ίσως από σένα, τις λέξεις «Εγώ είμαι εδώ κοντά για να σε βοηθήσω, προσεύχομαι για σένα». Άλλοι μπορεί να μην μπορούν να συμβαδίσουν επειδή είναι πνευματικά μωρά. Είναι δηλαδή ανώριμοι στην πνευματική τους πορεία. Μπορεί να τους βοηθήσετε, να τους φέρετε μαζί σας. Επίσης λέει να είμαστε προσεκτικοί με τις ατομικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου. Να μην ξεσπάει ένας τον άλλον. Να κάνουμε το καλό σε όσους ακόμη θέλουν να κάνουν και κακό. Αν ανήκουμε στο Θεό, δεν πρέπει να έχουμε ένα πρόσωπο άσχημο και ξινό. Να ζητάμε τον Θεό να βάλει χαρά στην καρδιά μας και αυτός θα το κάνει. Να προσευχόμαστε συνέχεια, να ευχαριστούμε το Θεό σε κάθε περίπτωση, να ακούμε το Πνεύμα του Θεού. Να μην αρνηθούμε αυτό που κάνει πάνω μας, να μην είμαστε αδιάφοροι για το Λόγο του Θεού, να μην αφαιθούμε σε παραπλάνηση, να διερευνήσουμε οτιδήποτε υποστηρίζουμε. Εάν έχουμε ερωτήσεις σχετικά με το αν είναι κάτι σωστό ή λάθος, τότε πρέπει να τις απαντήσουμε, να μεγαλώσουμε σε ωριμότητα, να προσευχηθούμε για εκείνους που διδάσκουν και να χαιρετάμε θερμά ένας τον άλλον. Ο Απόστολος Παύλος τελειώνει αυτή την πρώτη επιστολή με την υπενθύμηση του τι μας υποστηρίζει και μας κρατά και λέει «Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί μας». Και ευχόμαστε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας σήμερα. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@papaki.gr. discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87 164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721-0-9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου.

Μου λείπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
1: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
8: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έκανες himself a poet.
1: 25 Αυγούστου, 9 και 4 πρώτα λεπτά.
0: All right, Jack. Keep your hand.
1: Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτας.
0: New car, caviar, four star daydream.
1: Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Και φυσικά στο πρώτο ημίωρο. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς. Νίκη Τεράτρη Αλφα στο κέντρο της πόλης. Σε όλα τα social media. Με e-shop βιβλιοπωλείς.gr. Με πολλές προσφορές και εκπτώσεις σε σχολικά. Νέες συλλογές. Εξαιρετικές επιλογές. Μοναδικές τιμές. Εποφεληθείτε λοιπόν. Επιλέξτε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλείς. Και για εξαιρετικά δώρα σε αγαπημένους που γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, επέτειο, αγαπημένοι ή απλά θέλετε να κάνετε ένα εξαιρετικό δώρο. We don't need no thought control. Τότε το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλείς είναι σίγουρα ο χώρος όπου θα βρείτε αυτό το δώρο. Τι λες, παιδί μου?
2: Τραγουδάω το τραγούδι μας.
1: Το μας μου άρεσε. Το κρατάω. Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500. Διαδικτυακά από πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Και φυσικά social media. Κανάλι Ένα Καλαμάτας.

0: Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Δεν μας φτάναν τα λεφτά». Δεν μας φτάναν τα λεφτά, δεν μπορώ να θυμηθώ, θα το βρω όμως. Το ίδιο πάθαμε κι εμείς. Τουλάχιστον αυτό μας δήλωσε ο Δήμαρχος,
1: Ναι.
0: Στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Δεν φτάνουν τα λεφτά για την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων στον Ταΐγετο. Διότι λίγα μας στείλανε, πολλά λένε οι μελέτες ότι χρειαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Οπότε εμείς πρέπει να διεκδικήσουμε. Καλά.
1: Βασικά, άλλα είπαν ότι θα μας στείλουν, άλλα μας στείλανε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αντί για τρία, πήραμε ένα 800.
0: Ναι.
1: Τρία εκατομμύρια.
0: Αρχικά. Η τελική αποτίμηση όμως είναι

Και σίγουρα η αποτίμηση υποδηλώνει και τις ανάγκες για την προστασία και των κατοίκων της περιοχής, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και όλης της πόλης. Διότι διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα το τι μπορεί να προκαλέσει ένα ξαφνικό μπουρίνι, μια ξαφνική κακοκαιρία. Το ζήσαμε και το χειμώνα που πέρασε, το ζήσαμε στην Ανατολική Μάνη και το καλοκαίρι, πόσο απαραίτητα είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, πόσο απαραίτητη είναι η θωράκιση των κατοικημένων περιοχών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που κατά καιρούς εκδηλώνονται και στην περιοχή μας. Και δεν το ζούμε τώρα, επιτρέψτε μου να πω, το ζούμε αρκετά χρόνια τώρα και στην περιοχή μας. Ευτυχώς χωρίς απώλειες ανθρώπινης ζωής. Αυτό όμως δεν μπορεί κανείς να το προνοήσει και να το προβλέψει. Αυτό που μπορεί σίγουρα να κάνει είναι τα

0: Εργά θωράκισης. Παρακαλώ.
1: Έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
0: Για να ακούσω, παρακαλώ.
1: Πρώτα από το νοσοκομείο της Κυπαρισίας.
0: Ναι.
1: Που εντάσσονται πλέον 3 νέοι γιατροί.
0: Ναι, ειδικευόμενοι.
1: Ναι, οφθαλμολογίας, νεφρολογίας και παιδοιατρικής.
0: Μάλιστα, απαραίτητα.

0: ψηθήκαμε χθες, το καταλάβαμε όλοι.
1: Μας γράψανε και στις ειδήσεις.
0: Έτσι.
1: Από τους θερμότερους νομούς είμαι σημεία.
0: Ακριβώς.
2: The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Έχουμε και σήμερα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υψηλό κίνδυνο.
2: Repeat after me.
0: Πυρκαγιάς, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Είχαμε την απώλεια ενός κοριτσιού απόψε το βράδυ σε ένα τραγικό τροχαίο το οποίο έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα, όπου αυτοκίνητο με 5 νέα παιδιά έπεσε πάνω σε κολόνα. Και την απώλεια της ζωής μιας 17χρονης

0: Είναι από τις... στιγμές που δεν υπάρχουν λόγια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,

0: Είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι γυρίσαμε όλοι μαυρισμένοι και είμαστε όλοι καλά.
1: Ναι, λέει ο Υπουργός Υγείας, μόνο εγώ θα μαυρίζω. Μαυρίστε και οι υπόλοιποι.
0: Η διαφορά είναι ότι εμείς μαυρίζουμε από το κακό μας, αυτός από την ηλιοθεραπεία.

0: Ο Βασίλης Κικίλιας είναι πανέτοιμος και αυτός και το λιμενικό και όλο το ναυτικό επιτελείο για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων η οποία έχει ξεκινήσει. Και σιγά σιγά γεμίζει και πάλι η πρωτεύουσα.
1: Έβλεπα live το πρωί που έκανε τις δηλώσεις στον Πειραιά και αφού τελειώνει τις δηλώσεις ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ και συνεχίζει να βγάζει selfie με τους...
0: Ναι βέβαια, ή βέβαια. Αλίμονο. Εφτά μποφόρ, το νου σας σήμερα, μελτέμια.

0: Είδα χθες μια ανάρτηση του αρχηγού της παράταξης πρώτη Περοπόννησος, του κυρίου Μάκαρη, σχετικά με το... με τη σιδηροδρομική διασύνδεση Ασπρόχωμα Μεσίνη και τις σιδηροδρομικές γραμμές που λόγω των έργων για τον αυτοκινητόδρομο έχουν καταστραφεί στην περιοχή της Μεσίνης, Ασπρόχωμα με Μεσίνη. Το ίδιο ήθελα να κάνω και εγώ ορισμένες ερωτήσεις το καλοκαίρι.
1: Σε ποιον?
0: Προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών ή την Περιφέρεια, ανάλογα ποιος έχει αναλάβει το έργο. Γιατί είχαμε την είδηση αρχές του καλοκαιριού ότι ο κύριος Κυρανάκης, το τελευταίο πράγμα που έκανε ως αναπληρωτής υπουργός υποδομών, ήταν να υπογράψει ότι η Καλαμάτα και το Ναύπλιο θα αποκτήσουν σιδηροδρομική διασύνδεση.
1: Ναι.
0: Με τις περιοχές γύρω από αυτά, δηλαδή θα λειτουργήσει ξανά το Μελιγαλάς Καλαμάτα και το Άργος Ναύπλιο. Όμως είδαμε όταν ξεκίνησε η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου να ξυλώνουν τις σιδηροδρομικές γραμμές. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Θα βάλουν νέες, αφού γίνουν βέβαια τα έργα του αυτοκινητοδρόμου, ή είναι ένα σχέδιο που μπορεί να έχει πάρει υπογραφή από το Υπουργείο Υποδομών, θα μείνει στο σιρτάρι για την Καλαμάτα?
1: Ναι.
0: Μπορεί για παράδειγμα 26-27 να δημιουργηθεί στο Ναύπλιο και 28-29 στην Καλαμάτα, να έχουν τελειώσει και τα έργα του αυτοκινητόδρομου.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω μία απάντηση σε αυτό. Θέλω μία απάντηση.
1: Ναι.
0: Είμαστε και εμείς που έχουμε.
1: Θέλω να κάνεις υπομονή. Και όλα εν καιρό θα φανούν. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Αν και με την υπομονή δεν το έχω πολύ, αλλά εντάξει, θα το δουλέψουμε.
1: Κάντε υπομονή. Κάντε υπομονή, διότι θα αποδειχθούν όλα όσα προκύπτουν με αυτό το γεγονός. Πίνεις και καφέ. Ακούγεται. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο και είχαμε και ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό.
1: Γιατί τη σημαντικότερη είδηση τη διαβάζω τώρα.
0: Τι έγινε?
1: Τη διαβάζω τώρα. Και βλέπω ότι θα υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα των τεμπών.
0: Ξεκινάει η δίκη στις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Και αφορά τον κύριο Αγοραστό,
0: Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Σωστά.
1: Σας πρώην.
0: Πρώην, ναι. Τώρα είναι ο κύριος Καρβέλας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τι λες, Μανούτσα μου?
0: Όχι, Καρβέλα δεν το λένε το Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
1: Λοιπόν, μιλάμε για φαγοπότη.
0: Ακουρέτας. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Συγγνώμη.
1: Σε εισαγωγικά η λέξη που στήθηκε τις πρώτες μέρες της τραγωδίας με την υπογραφή του τότε Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού, και σύμφωνα με τα νέα στοιχεία προκύπτει ότι ενώ οι συγγενείς των νεκρών ήταν σε κατάσταση σοκ, έτσι, ξεκίνησαν να μοιράζουν χρήμα σε εταιρεία φάντασμα που ανέλαβε τις εργασίες με γερενούς στο οικόπεδο του ΟΣΕ στο κουλούρι της Λάρισας. Μάλιστα, τα στοιχεία δηλώνουν πως πληρωνόταν 400 ευρώ την ώρα για καθένα από τα 3 ειδικά οχήματα που διέθετε, σχεδόν τετραπλάσιο ποσό από αυτό που συνηθίζεται. Το ακόμη πιο σκοτεινό, λέει το ντοκουμέντο και το άρθρο του, της υπόθεσης είναι ότι το ειδικό προσωπικό της ίδιας εταιρείας πληρώθηκε με 90 ευρώ την ώρα, αμοιβή που δεν υπάρχει πουθενά και σε καμία σύμβαση απευθείας ανάθεση του ελληνικού δημοσίου για οποιαδήποτε ειδικότητα. Όλα αυτά 2 έως 6 Μαρτίου του 23. Και μάλιστα από μια εταιρεία η οποία σύμφωνα με το γεμί, δηλαδή αυτό το οποίο υποδηλώνει το πότε δημιουργείται μια εταιρεία που παίρνει την άδεια κτλ, συστάθηκε ένα μήνα αργότερα από τότε που έκανε τις εργασίες, δηλαδή στις 6 Απριλίου. Παρόλα αυτά, έλαβε απευθείας ανάθεση ύψους 178.560 ευρώ για να συμμετάσχει στον μπάζωμα. Μάλιστα, η αντιεισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας τον περασμένο Μάρτιο παρήγγειλε επίγουσα έρευνα για κακούργημα, αφού το ποσό ξεπέρασε τις 120.000 ευρώ. Ο κύριος αγοραστός κλήθηκε σε εξηγήσεις για ηθική αυτούργια, σε πράξη ψευδούς βεβαίωσης και χρήση αυτής από κοινού με συνολικό όφελος άλλου άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος ΟΤΑ κατ' εξακολούθηση. Αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Αυτή η υπόθεση δεν θα κλείσει τόσο εύκολα, παρόλο που η κυρία Καριστιανού άλλαξε μότο και μάλιστα διαβάζω τώρα εδώ ότι κρύβει το πρόγραμμά της με το κλείδι.
0: Μη τη το ματιάσουνε, ναι, όντως.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Τσίπρας ήδη μας έκλεψε την ιδρυτική μας διακήρυξη. Ναι. Δεν θα αφήσουμε κανένα, λέει, να κλέψει το πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, ανεξαρτήτως από την πολιτική, αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία και έχει να κάνει με την απώλεια πολλών ανθρώπινων ζώων και νομίζω πως δεν πρέπει να υπάρχει κανένα ελαφρυντικό σε όσους εμπλέκονται περιέργως σε αυτή την υπόθεση και καλό είναι η εισαγγελία να αναλάβει να ξεκαθαρίσει και να βγάλει στο φως όλη την αλήθεια για αυτό το τραγικό συμβάν.
2: Κι αν πας να χτίσεις τώρα τι πιάνει.
1: Γενικώς η δικαιοσύνη πρέπει να πράξει
2: για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας
1: και θα το κάνει.
2: Μα το γραφτό μας είναι πιο πάνω από τον εαυτό μας.

0: Δημήτρης Μπάσης. Είναι το τελευταίο τραγούδι του πρώτου, το πρώτο και τελευταίο τραγούδι του ημιώρου. Πριν πάμε όμως σε διαφημίσεις, είχαμε εντελώς διευκρινιστικές δηλώσεις μέσω των social media από την κυρία Διαμαντοπούλου σχετικά με τις, με το, τις δηλώσεις.
1: Με τις δηλώσεις συνεργατών της.
0: Συνεργατών και τελείως. Η ίδια λοιπόν είπε.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας και δεν μπορεί κανείς να μιλάει εξ ονόματός μου και ό,τι θέλω να πω θα το πω η ίδια με τον ίδιο τρόπο που πράττω εδώ και χρόνια. Ξεκάθαρη, απόλυτη και φυσικά η κυρία Διαμαντοπούλου δήλωσε πως η πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι να πέσει από την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και αυτόνομο το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει μπροστά. Διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα εντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
12: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα, παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
16: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
17: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
16: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
17: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
16: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
17: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
21: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 951.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Είναι το εξαιρετικό ημίωρο που εκεί του Κώστα σήμερα θα φάμε εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό με μεσημιακές γεύσεις και όχι μόνο σίγουρα ελληνικές, εξαιρετικές, καλομαγειρεμένες προτάσεις σας περιμένουν στον όμορφο χώρο εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά. Και σίγουρα το χαμόγελό του που σας υποδέχεται, αλλά και η άψογη εξυπηρέτηση του προσωπικού κάνουν και αυτά τη διαφορά και γι' αυτό επιλέγουμε να απολαμβάνουμε το μεσημεριανό μας φαγητό εκεί. Επίσης διαβάζω ότι τελικά δεν θα πραγματοποιηθεί άμεσα η ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου σύμφωνα με την απόφαση που επάρθηκε. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτος δεν θα πω ότι με στεναχωρεί το γεγονός καθόλου. Και θα σταθώ εκεί και μόνον εκεί και θα αποχωρήσω.

0: Τα πρωτοσέλιδα πάντως παίζουν σε δύο μότο των εφημερίδων. Το ένα είναι ο Αλέξης Τσίπρας με τη ΔΕΘ και φυσικά το δεύτερο θέμα, το οποίο απασχολεί την ειδησιογραφία σήμερα, είναι μια σύγκρουση στο Αιγαίο. Θέλεις να μας πεις τα πρωτοσέλιδα?
1: Άμα θέλετε, γιατί όχι.
0: Πάμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τη Δημοκρατία. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, εχθές ο Χατζηδάκης τις απέκλεισε.
0: Αυτός είναι ο ένας τίτλος.
1: Αυτός είναι ένας τίτλος.
0: Δημοκρατία είπες.
1: Δημοκρατία, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Είναι το μεγάλο.
0: Okay.
1: Στα άκρα, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις της Προεδρίας Δημοκρατίας, έως ναι. και 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρια αγρότες για νέες κινητοποιήσεις από Σεπτέμβρη. Φεύγουμε από την Δημοκρατία και πάμε στα νέα. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. 2-1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Ο κίνδυνος ενός θερμοεψωδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα. Τι διδάσκει το Πεντάγωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών? Συγγνώμη. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Δηλώσει του κυρίου Γερεπετρίτη εχθές. Εφημερίδα Εστία. Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit το 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Αυτό ήταν το πρωτοσέλιδο της Εστίας, εφημερίδα των συντακτών, αν θέλει να φορτώσει. Πόσα δις θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το λέμε και εμείς κάθε μέρα. Μποντιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Εγώ σας είπα να φτάσουμε το 48. Αν δεν φτάσουμε το 48... Κόντρα. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου.
0: Ο Τσίπρας είναι αυτό.
1: Ναι, τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Ερωτήθη χθες ο κύριος Τεμπονέρας από το κόμμα της Ελλάς γιατί ο κύριος Τσίπρας να μιλήσει πρώτος από τον Πρωθυπουργό και ότι αυτό είναι θεσμική απρέπεια από μεριάς του πρώην Πρωθυπουργού. Και είπε ο κύριος Τεμπονέρας ότι δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μιλά για θεσμική απρέπεια, γιατί το 2015 δεν παρέδωσε την εξουσία στο νόμιμα εκλεγμένο Πρωθυπουργό. Όπως θυμόμαστε, ο κύριος Σαμαράς δεν εμφανίστηκε στο Μέγαρο Μαξίμου να παραδώσει τη σκυτάλη. Ριζοσπάστης, γιατί είμαστε εδώ. Κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση. Χυδαία προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και ξέπλυμα του φασισμού και του ναζισμού. Οι αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Ο οδικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία, το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Αυτά είναι. Α, έχουμε και το μακελιό.
0: Δεν θες?
1: Όχι.
0: Είναι κακό.
1: Είναι πολύ κακό. Είναι...
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε και Υπουργικό Συμβούλιο. Το είπαμε και χθες, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική πολιτική με αφορμή τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό και διαμήνυσε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας ότι η άσκηση της ελληνικής κυριαρχίας απορρέει από το διεθνές δίκαιο και ότι η χώρα είναι έτοιμη να την προασπίστει. Την ίδια ώρα επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας πως το μοναδικό ζήτημα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν γνωρίζω την απάντηση της απέναντης πλευράς, βέβαια.
1: Είχαμε έτσι μεγάλη επίθεση από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και λένε ότι ήταν προκλητικός και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Γιατί είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές ότι όπου χρειαστεί να στείλουμε φρεγάτες και F-16 θα το κάνουμε. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι με την Τουρκία μιλάμε μόνο για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και ξεκίνησαν. Πρώτα απ' όλα είχαμε τη Μιλιέτ που έλεγε ότι η Ελλάδα έχει υπεριαλιστικές βλέψεις στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Άκουσον, άκουσον. Μετά είχαμε τοποθέτηση του αντιπροέδρου της τουρκικής κυβέρνησης που έλεγε ότι μόνο η Τουρκία μπορεί να είναι ο πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα συνηθισμένα των Τούρκων.
0: Διαβάζω σε δημοσιογραφική ιστοσελίδα ότι ακριβώς θα σου το διαβάσω όπως ακριβώς το αποτυπώνει. Η σταδιακή κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας πάνω από το Αιγαίο λαμβάνει ενισχυτικές διαστάσεις, με τον Αύγουστο να σημειώνει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ παραβιάσεων. Από την 1η Ιανουαρίου ως τις 24 Αυγούστου καταγράφηκαν 471 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, κυρίως με drones, κατασκοπευτικά και οπλισμένα F-16. Η παρουσία 17 οπλισμένων τουρκικών F-16 και οι 9 άγριες εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά αναδεικνύουν την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης.
1: Ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να πάει σε εκλογές. Κάτι πρέπει να βρει.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά αποτυπωμένα στοιχεία του ΓΕΘΑ.
1: Πλέον έχουμε μάθει τους Τούρκους πώς συμπεριφέρονται και στο πεδίο. Γιατί με το που ξεκίνησαν οι αναταραχές στην Τουρκία, οι πολιτικές, και είδαμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις ότι ο Ερντογάν έρχεται δεύτερο κόμμα, ξεκίνησαν και οι παραβιάσεις και οι επιθέσεις στη Συρία και η ρητορική για γαλάζια πατρίδα και η συνταγματική αναθεώρηση. Όλα μαζί.
0: Στο παιχνίδι μπαίνει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία

0: επίκαιρες ερωτήσεις θέτει. Προς τον Πρωθυπουργό αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς. Περιμένοντας απάντηση. Και για τη Siemens. Και την απόφαση την οποία πήρε το γερμανικό δικαστήριο για τη συγκεκριμένη υπόθεση, τη Siemens. Την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και το δημόσιο χρέος, κρατήστε το αυτό, διότι υπάρχει, αλλά δεν είναι απόλυτα ορατό από τα λεγόμενα. Η πολιτική προστασία, η έμφυλη βία, οι γυναικοκτονίες, η κακοποίηση παιδιών είναι μερικές από τις επίκαιρες ερωτήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου προς τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, πάντως χθες είδα ένα βίντεο από το επίσημο κανάλι της Βουλής πριν 8-9 χρόνια, που ο κύριος Τσίπρας από το έδρανο του Πρωθυπουργού ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και του λέει: «Κύριε Μητσοτάκη, αναγνωρίζετε ότι υπάρχει το σκάνδαλο της Siemens?»
0: Ναι.
1: Και έχουμε και την ανάρτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου μετά από 9 χρόνια. Δεν ξέρω κατά πόσο τυχαίο μου το έφερε το σύμπαν εχθές αυτό το βίντεο.
0: Το σίγουρο είναι ότι σήμερα έχουμε και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για να δούνε τα αποτελέσματα της προηγούμενης συνεδρίασης, αλλά και τι πρόκειται να πούνε στη ΔΕΘ.
1: Στην προηγούμενη συνεδρία δεν ήταν ο κύριος Πολάκης. Ξέρετε γιατί? Είχε πάει για ψαροντούφεκο και δεν πρέπει να φτάσει στην Αττική.
0: Έλα.
1: Όχι, όντως, αλήθεια είναι.
0: Ναι. Αντίδραση όμως είχαμε και από το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα του ελληνοτουρκικά και μάλιστα διαστόματος Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος λέει ότι τη στιγμή που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, ο Πρωθυπουργός επιμένει να ωρεοποιεί την κατάσταση.

0: Νομίζω πως ήταν πιο επιθετικός ο κύριος Γεραπετρίτης εναντί όλων των υπολείπων, ο οποίος έστειλε, γι' αυτό και υπήρξαν και οι αντιδράσεις, Άγγελε, λίγο πιο αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας πως θα απαντήσουμε στις προκλήσεις από θέση ισχύως. Εδώ θα μου επιτρέψει ο κύριος Γεραπετρίτης να πω πως μάλλον στηρίζεται κάπου και τα λέει αυτά. Να τα εξασφαλίζουμε αυτά τα κάπου και τη σιγουριά πάντως. Καλό είναι, έτσι μπράβο, λέει το χαρτάκι. Γιατί προφανώς τα είπε αυτά μετά από συναντήσεις που είχε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα άλλων χωρών, βλέπε και Νετανιάχ.
1: Ναι, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τη συνάντηση του κύριου Χούπη,
0: έτσι,
1: του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, έτσι, με τον αντίστοιχο.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ πάντως θα του πω ότι καλό είναι να προσέξει και λίγο που ποντάρει, κυρίως αν αυτές οι δηλώσεις πιστεύει ότι μπορεί να έχουν background Ηνωμένων Πολιτειών, να κρατήσει μικρό καλάθι, γιατί ο Τραμπ έχει αρχίσει να το παίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μπορούν και μόνες τους να πορευθούν και ότι δεν θα ανακατευθούν σε γενικές γραμμές σε άλλων θέματα, έχουν, έτσι, να λύσουν τα δικά τους.
1: Εδώ παράτησαν τους Κούρδους σύξυλους πριν, έτσι, ένα χρόνο στη Συρία.
0: Έτσι, γεια σου.
1: Λέτε να κοιτάξουν εμάς.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούν με κάτι το οποίο δεν θα έχει όφελος σε αυτούς. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το, διότι δεν είναι τυχαίο το όφελος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, εντάξει, ούτε στην Μέση Ανατολή γενικώς. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κονομάνε εις βάρος όλων των υπολείπων.
1: Τι βγάζουν,
0: άστο.

Ένας μαφιόζος λιγότερος, διαβάζω. Και φυσικά μιλάμε για τον Γιάννης Γιουσάγεφ, ο επικεφαλής της λεγόμενης Καυκάσιας Μαφίας. Έπεσε νεκρός στο Ισραήλ με πυροβολισμό εξ επαφής στο κεφάλι.

0: Ο δράστης δεν έχει συλληφθεί. Και είναι και αγνώστων στοιχείων η ταυτότητα.
1: Αλήθεια. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, η Συρία τώρα είναι ένα κράτος που ουσιαστικά δεν έχει κεντρική διοίκηση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ακόμα σε εμφύλιο πόλεμο.
0: Mm-hmm.
1: Άκουσα τον κύριο Μπαλτζόι, έναν στρατιωτικό αναλυτή, να λέει ότι όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά της, η κεντρική mm-hmm. εξουσία, mm-hmm. αναλαμβάνουν άλλοι μηχανισμοί, την mm-hmm. διοίκηση περιοχών, εμπορικούς δρόμους και. Η δολοφονία αυτού του μαφιόζου στο Ισραήλ σημαίνει ότι υπάρχουν φατρίες μέσα στη μαφία της Συρίας mm-hmm. για το ποια πλευρά των μαφιόζων θα επικρατήσει. Η φιλοδυτική βλέπε Ισραήλ Μοσάντ mm-hmm. ή η τον Άσαντ της παλιάς, ας πούμε, του παλιού
0: σχολής,
1: καθεστώτος.
0: Της παλιάς
1: ναι,
0: σχολής.
1: Της παλιάς σχολής.
0: Οπότε οι εξελίξεις είναι κάπως έτσι, τρώγονται mm-hmm. μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Και αυτό νομίζω, Αγγελέ μου, ότι ισχύει σε όλους, σε όλους τους κόλπους της μαφίας, όπου και αν βρίσκονται.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, κακά yeah. τα ψέματα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα εκεί, τα οποία κινούνται στον υποκόσμο.
1: Ναι.
0: Τώρα το πότε και πώς και γιατί μπορεί... έχουμε δει και στη χώρα μας, εντάξει, απώλειες τέτοιων ατόμων του υπόκοσμου.
1: 2016-2018, δεν θα πούμε τίποτα άλλο.
0: Όχι, και πιο πρόσφατα.
1: Που έγινε η ακαθάριση.
0: Και πιο πρόσφατα είχαμε.
1: Ναι.
0: Και την τελευταία τετραετία είχαμε κάποιες. Εκεί σε καταστήματα καυσίμων...
1: Ναι.
0: Με θωρακισμένα αυτοκίνητα, αλλά τον περιμέναμε απ' έξω κτλ.
1: Ναι.
0: Διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
10: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
12: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
15: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
16: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
17: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
16: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
17: γάτες,
16: τροκτικά,
17: ερπετά,
16: ψάρια και πτηνά.
17: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
16: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
17: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
16: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
17: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 27210-95900.
17: Παράδοση και στο χώρο σας.
16: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
17: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
16: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
19: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 69845974. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

γνωστών ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Όλα αυτά, Νικολάου Πλαστήρα 32, μόνο στο σέρβις αυτοκινήτων, Σοκράτης Άμιος, το οποίο εμπιστευόμαστε για τη σωστή συντήρηση ή επισκευή του αυτοκινήτου μας. Φυσικά στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιο επισκευάζονται και συντηρούνται βενζινοκίνητα, πετρελοκίνητα αλλά και ηλεκτροκίνητα οχήματα, διότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για όλα. Και συνεχίζουμε εδώ λοιπόν με τον Άγγελο Μπουραντώνη, νεκρός στα Εξάρχεια, ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης βρέθηκε στο διαμέρισμά του εχθές στα Εξάρχεια. Οι αστυνομικές αρχές πιστεύουν πως είναι αυτοχειρία. Είχαμε χθες τη σύλληψη του συζύγου της Ανθής Βούλγαρη, γνωστής

στην τηλεόραση η κοπέλα, και ο σύζυγός της, μουσικός Κώστας Κωνσταντινίδης, είναι ο άνθρωπος που συνελήφθη.

0: συνελήφθη.
1: Η κυρία Βούλγαρη ήταν κιόλας και νέα μαμά, γιατί πριν από 3 μήνες, 4, είχε γεννήσει.
0: Έφερε στον κόσμο το παιδί του Κώστα Κωνσταντινίδη, γνωστή τηλεπαρουσιάστρια, αλλά τα πράγματα προφανώς δεν εξελίσσονταν όπως θα έπρεπε.

0: Έχεις εσύ να μας πεις κάτι πιο...
1: Εγώ για τη Νέα Υόρκη έχω να σας πω. Τελευταία, έχουν κάνει εμφανίσεις άνθρωποι τυφλοπόντικες. Μπαίνουν μέσα στους υπονόμους της Νέας Υόρκης και απλά φτιάχνουν από παντού.
0: Α, λες και αυτούς που βγαίνουν από...
1: Ναι. Και απλά είναι σε όλη την πόλη. Και έχουν ξεκινήσει τώρα οι αρχές μία έρευνα.
0: Διαπιστώνουμε την εθνικότητά τους.
1: Κοιτάξτε, από το βίντεο που βλέπω εγώ προς ασιατική καταγωγή φέρνει ο ένας. Τώρα δεν ξέρω. Πάντως τους λένε ανθρώπους τυφλοπόντικες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Αυτός ο Τραμπ, δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω καθόλου αυτόν τον άνθρωπο. Μας είχε προετοιμάσει όλο τον πλανήτη και έλεγε: εγώ τη Δευτέρα το βράδυ θα τελειώσω το Ιράν. Θα επιβάλλω νέους δασμούς, οικονομικό πρόγραμμα, αποκλεισμό, τα πάντα. Περιμέναμε κι εμείς 9, 10, 11 η ώρα να ξεκινήσει το διάγγελμα. Βγαίνει λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών του Τραμπ και μας λέει ότι δεν θα κάνουμε από σήμερα τον οικονομικό αποκλεισμό. Σε 60 μέρες θα γίνει. Αλλά να ξέρετε ότι θα είναι πολύ δύσκολος.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι ο πλανητάρχης. Σε κοιτάει όλη η ανθρωπότητα. Έχουμε ένα πόλεμο στο Ιράν. Μας έχεις πει ότι θα ανακοινώσει το τέλος του Ιράν τη Δευτέρα το βράδυ. Και μας λες για κάποιες οικονομικές κυρώσεις που θα γίνουν σε 60 μέρες. Δηλαδή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Μάλιστα.
1: Μετά εγώ παραδίδω σκυτάλι Ντόναλτ μου. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Στο Sky μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι.
0: Και αναφέρθηκε φυσικά σε όσα ακούγονται για τα ελληνοτουρκικά.
1: Α.
0: Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Ποιους θεωρεί άραγε ψευτοπατριώτες ο κύριος Μαρινάκης? Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω, να μου το διευκρινίσει.
1: Και εγώ θέλω να δω σε τον επόμενο χρόνο αν ο κύριος Μαρινάκης πρέπει να συγκυβερνήσει με αυτούς τους ψευτοπατριώτες. Να δω πώς θα πάρει πίσω αυτές τις δηλώσεις.
0: Ναι. Θα είναι λες δύσκολο. Πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλά.

0: εξαιρετική, ε.
1: Ναι, μόλις βγήκανε τα πρώτα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Εννοείς τα ονόματα που θα συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Περιοχών.
1: Όλης της Ελλάδος.
0: Okay.
1: Έτρεξα απευθείας μεσημεία.
0: Επίσημα.
1: Επίσημα, ναι.
0: Άρα έρχονται από τα γραφεία.
1: Mm-hmm.
0: Από τα κεντρικά που λέμε.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
1: Στη Μεσσηνία όμως βλέπουμε καινούρια πρόσωπα που, δηλαδή που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε βουλευτικές εκλογές. Είναι η κυρία Πορφιλένια Κανελοπούλου, ο πρώην δήμαρχος Πύλου, ο κύριος Καφαντάρης.
0: Μάλιστα, είναι και πρόεδρος της ΚΕΔΕ.
1: Ναι, και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Σκοπετέας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν βλέπω πουθενά τον κύριο Μαντάκη, τον κύριο Χρυσομάλη. Από το δημοσίευμα που έχει το πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, έχει βγει πριν 2 ώρες.
0: Μήπως αυτά τα νέα άτομα συμπληρώνουν τα ήδη? Μήπως να διαβάσεις καλύτερα το...
1: Το διάβασα.
0: Ναι.
1: Λέει η επικρατέστερη αναπεριφέρεια.
0: Η επικρατέστερη λοιπόν
1: αναπεριφέρεια.
0: Που μπορεί να συμπληρώσουν σε περίπτωση.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει. Κρατάμε.
1: Κρατάμε, κρατάμε.
0: Κρατάμε. Καλό είναι να κρατάς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay. Να πούμε τίποτα πιο ευχάριστο. Τι λες κι εσύ?
1: Ό,τι θέλετε.
0: Ε?
1: Άμα βρείτε.
0: Εντάξει. Η Βαλεντίνα Παπαδάκη ξέσπασε για τα 18 χρόνια διαφοράς που έχει με τον Κώστα Σόμερ.
1: Το Σόμερ, ρε παιδιά. Απλά τον θυμάμαι από σειρές.
0: Ναι.
1: Να τον
0: είναι
1: επικαλούνται
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Βέρτης βρίσκεται σε χαλαρές στιγμές στο νησί των ανέμων. Κοινός Μύκνος.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ο Αντώνης Ρέμος και η Ιβόνη Μπόσνιακ ποζάρουν μαζί στις καλοκαιρινές διακοπές τους.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, όλα καλά.
1: Ναι. Mm? Ορίστε, Νίκος Αλιάγας χόρεψε με φουστανέλα,
0: ναι,
1: στο πανηγύρι του χωριού,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι. Ίσχυε αυτό. Εξαιρετικός ο Νίκος Αλιάγας.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητώ. Ναι.
1: Είχε ο Νίκος Αλιάγας, μίλαγε και στην επέτειο των 200 ετών από τη Δημοκρατία. Mm. Δημοκρατία, την Ανεξαρτησία. Mm. Έκανε την περιγραφή της παρέλασης στο Σύνταγμα. Το 25.
0: Έχουμε συναγερμό στη Γερμανία, 3ο ντρόουν λέει, και στρατιωτικά εκρηκτικά κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Χαμουλής.
1: Έχουν εκλογές στη Λειψία, γι' αυτό.
0: Α.
1: Είναι η τρίτη παραβίαση πάλι στο κρατήδιο της Αξονίας, και το κρατήδιο της Αξονίας έχει εκλογές, όπου το AFD, το φιλορωσικό, είναι στο 46%.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο παίρνει μπόνους, θα πάρει και την κυβέρνηση της Αξονίας, είναι σίγουρο. Και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και σε πολλά ευρωπαϊκά μέσα λένε, περίμενε, αν είναι ρωσικά, γιατί να τα στείλουν στη Σαξονία που νικάνε, ας πούμε, οι σύμμαχοί τους οι ακροδεξοί, και να μην το στείλουν στο Βερολίνο, ας πούμε, που το Βερολίνο το έχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γιατί, βρε παιδί?
0: Τι μου λες, παιδί μου? Ο Ηλίας Βρετός έκανε κατάδυση στο ναυάγιο του Δίστος. Εντάξει.
1: Πού είναι αυτό?
0: Έλα μου ντε. Τώρα θα το δούμε, ρε παιδάκι μου.
1: Κάτσε το κουκλάρ.
0: Εντάξει, θα το βρούμε. Πού θα πάει?
1: Πώς το είπατε, ναυάγιο?
0: Δίστος. Στην Κύμη. Ορίστε. Στο βρήκα ήδη. Είδες?
1: Αυτά είναι.
0: Άμα. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Ορίστε. Προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεόνασμα 5,77 δις ευρώ στο 7ο μήνο του έτους.
1: Έτσι.
0: 990 εκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο. Ενώ οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 1,046 δις ευρώ.
1: Πώς αυξήθηκαν?
0: 1 δις.
1: Ναι.
0: 46 εκατομμύρια.
1: Α, ωραία.
0: Λόγω της επιτάχυνσης των επενδύσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Μήπως ξέρεις για ποιο λόγο τρέχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης? Να πιάσουμε το στόχο μας.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τον έχουμε πιάσει?
1: Είναι μια έκφραση που δεν μπορεί να την πω.
0: Όχι. Μην τον πεις, μην την πεις.

0: Διαφημίσεις.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
0: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
9: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
9: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
10: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε, γιατί γελάς, Άγγελε?
1: Διαβάζω το quiz.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, τέταρτο ημίωρο στο κανάλι 1. Πρωινή καρφίτσα, το ημίωρο του quiz, γιατί είναι συνοδευόμενο από το Volcanoes Farm. Φάρων 150 στην πόλη της Καλαμάτας. Εξαιρετικά κρέατα, κρεατοσκευάσματα. Προϊόντα ντελικατέσεν από όλη τη χώρα, μικρών παραγωγών και ιδιαίτερων γεύσεων, τυροκομικά, μπαχαρικά, κρασιά και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, στο Volcanoes Farm θα το βρείτε στην πόλη της Καλαμάτας με τον Αλέξη και τον Ανδρέα. Ιωάννα Γουρνά.
1: Ιωάννα Μαλούση.
0: Ιωάννα Μαλούση. Έφτασε. Έφτασε. Κατέφθασε το κορίτσι. Το ταξιδιάρικο, το ταλαιπωρημένο, το παραζεσταμένο.
2: Μιλάω.
0: Hello.
2: Γεια σας ρε παιδιά, καλημέρα.
0: Ήρθες.
2: Άρτης αφηχθήσα, λέει.
0: Ναι.

0: Από Κορώνη, θέλετε να σας πω τα νέα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Κορώνη, Χράνη, Πεταλίδη, γεμάτη κόσμο, χαμός.
1: Έχουμε ακόμη τουρισμό.
0: Χαμούλης λέμε.
1: Η πλάζ.
0: Κοίταξε, τις πλάζ ακριβώς δεν τις πολύ είδα, αλλά είδα την κινητικότητα στους δρόμους, η οποία ήταν έως καθυλωτική. Ναι, αυτά.
1: Έχει και ζέστη.
0: Έλα βρε, άστο αυτό. Τι είπες τώρα, μα κάτι υπερβολές, μωρέ Ιωάννα. Πώς σου ήρθε πρωί-πρωί?
1: Όχι και πρωί-πρωί, 10:30, 11:00.
0: Πρωί-πρωί, μην το συζητήσει.
1: Εσύ υποτίθεται εδώ θα έκανες τσακ μπαμ να πας και να έρθεις.
0: Δεν έγινε όμως έτσι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχεις να κάνεις με δημόσιες, τύπου δημόσιες υπηρεσίες, υπάρχει
1: δημόσιες.
0: Και μια, ναι, ναι, ναι, υπάρχει και μια καθυστέρηση. Να πούμε και το λόγο.
1: Ναι,
0: να το πούμε. Λοιπόν, επειδή δεν βρίσκαμε για να βγάλει η κόρη μου καινούργια ταυτότητα, γιατί πρέπει να φύγει όσον ούπο.
1: Για τα εξωτερικά.
0: Για τα εξωτερικά έπρεπε να βγάλουμε την καινούργια ταυτότητα. Και δεν βρίσκαμε ραντεβού, πώς το λένε, τοπικά. Και έπρεπε να ακροβολιστούμε. Και ακροβολιστήκαμε. Και έφτασε η χάρη μας στην Κορώνη. Οπότε λοιπόν πήγαμε να παραλάβουμε την ταυτότητα, όπου μας υποσχεθήκαμε. Ο φίλος αστυνομικός εκεί, όταν της έβγαλε τη φωτογραφία, διότι δεν θέλει η κόρη μου να χρησιμοποιήσει αυτή που είχε την άλλη, τέλος πάντων, είπε ότι είναι πάρα πολύ όμορφη στη φωτογραφία. Χάλια στη φωτογραφία. Τον κλάψαμε. Ναι, οπότε ήρθαμε. Τα κομμάτια σας πρωί-πρωί με εκτίθομαι ανεπανόρθωτα. Λοιπόν, να είμαστε καλά.
1: Να σου πω, σε αμόκ το παιδί.
0: Το κοίταξε ελεγχόμενο.
1: Ελεγχόμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Το πήρε απόφαση.
0: Και σου λέει, ας πούμε, σου δίνει απειλές, ας πούμε, για παράδειγμα, στις ρίχνει τάφο ότι εγώ σε ένα χρόνο θα τη χάσω την ταυτότητα. Έλα και κάνω ό,τι θέλεις. Αυτά, παιδιά. Οπότε γι' αυτό πήγαμε στην Κορώνη πρωί-πρωί.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, καλέ, όλα καλά. Για να είμαι εδώ. Και ακμαία.
1: Σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, και ζωηρή. Και ομιλητική. Βάλτε τραγούδι τώρα, μου αρέσει αυτό.
1: Να πάρεις μια ανάσα. Να ρουφήξεις λίγο νεράκι.
0: Ναι.

0: Άγγελε, δεν τη στέλνω από εκεί, θα την κρατήσω από εδώ.
1: Ωραία.
2: Εμείς εδώ κάνουμε, πώς το λένε, εμείς εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Έτσι.
2: Έτσι. Εγώ τώρα αλλάζω απαρτμάν, από εδώ, από εκεί.
0: Ναι.
2: Όπου θέλω πάω. Είμαι φιλοξενούμενη.
1: Βεβαίως.
2: Ευχαριστώ.
0: Είναι και guest και star.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήρθε κοντά μου.
2: Ναι, ναι, μόνο.
0: Πάμε quiz.
1: Λοιπόν.
2: Α, όχι, πρέπει να πάρω θέση για το quiz. Βάλτε ένα ακόμα τραγούδι.
0: Έλα, το βάλα, πήγαινε.

0: Πώς μου κάνει πλάκα ο Θεός. Ρωτάσω ξαφνίκως. Ανοιχτή είσαι.
1: Μια μαλούση θέλετε εδώ να σας άξει. Κανονίστε.
0: Να μας βάλει ένα μπαχ.
1: Να σας, να σας ανεβάσει.
2: Καλό.
0: Καλό, καλό.
1: Να βάλουμε ένα για πλάκα τώρα. Να...
2: Δεν καλά.
0: Λέλα, πάμε στο quiz. Μπήκες μέσα για quiz. Ναι. Μην ξεχνιόμαστε. Η δουλειά, δουλειά.
1: Μας μαζεύει.
2: Και ο Βάγκνερ είναι ωραίος.
0: Εντάξει. Εντάξει, προχώρα.
1: Είναι βαρύς, προχώρα.
0: Προχώρα στα quiz.
1: Από τον Μπαχ πιο πολύ. Ναι, για πες εσύ.
2: Λοιπόν, χτυπάει το ξυπνητήρι στις 7 η ώρα το πρωί για δουλειά. Ποια είναι η πιο ορθολογική πρώτη σου αντίδραση? Πατάς νεούς μέχρι το ξυπνητήρι να ζητήσεις συγγνώμη. Σηκώνεσαι αμέσως κάνοντας διατάσεις και χαμογελάς. Αρχίζεις να υπολογίζεις πόσα χρόνια απέχεις από τη σύνταξη. Πετάς το τηλέφωνο από το παράθυρο.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ.
1: Για
0: πατάς 50 φορές αναβολή. Στο χτύπημα του κινητού της Μαλούση πρέπει να πάτησα 10 φορές αναβολή δεκάλεπτη εχθές. Στο τριν-τριν-τριν.
1: Ναι, αλλά το κάνει εκείνη, όχι εγώ.
0: Τριν-τριν-τριν. Τριν-τριν-τριν.
1: Κατάλαβα.
0: Λύσα κακιά με την αναβολή στην αναβολή.
1: Γιατί εγώ εχθές ξέχασα το κινητό μου εδώ. Είχαμε τέτοια σκηνικά φοβερά το μεσημέρι. Έφυγα μετά τη δουλειά από εδώ, ναι. Γιατί είχαμε δουλίτσα με το κορίτσι στο από εκεί απαρτμάν. Λοιπόν, και ξέχασα το κινητό μου. Και είχα βάλει ξυπνητήρι. Και δεν ήξερε πώς να το απενεργοποιήσει.
0: Όχι, δεν ήξερα τον κωδικό για να μπω.
1: Α, δεν ήξερε τον κωδικό για να μπει.
0: Οπότε πάταγα μου έβγαζε παραθυράκι αναβολή, αναβολή, αναβολή.
1: Αν το κάνεις, πρόσεξε, δεν χρειάζεται κωδικό σου.
0: Κοίτα, εγώ δεν θα το έκανα ποτέ σε ένα ξένο κινητό. Γι' αυτό
1: είναι
0: λοιπόν,
1: ξένο της φίλης το κινητό.
0: Ξένο εννοώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, πατούσα μόνο την αναβολή λοιπόν, από διακριτικότητα.
1: Για να...
0: Γιατί είμαι και διακριτικός άνθρωπος.
1: Ό,τι να είναι. Λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτηση, εξαρτάται από τι ώρα έχω κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ. Αν έχω κοιμηθεί στις 4 όπως ψες το βράδυ, θα πατήσω 40 φορές νους. 4-40, 5-50, αναλόγως με την ώρα. Λοιπόν, αν υποτεθεί όμως ότι έχω κοιμηθεί την ώρα που πρέπει να κοιμηθώ, βλέπε 11, 12 παρά, εκεί, κατευθείαν όρθια.
0: Κατάλαβες. Αυτά είναι. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση.
1: Γιατί να στενάζει αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ χαρούμενο που είμαι εγώ εδώ τώρα.
2: Ναι, καλέ.
1: Αφού χαμογελάει και το.
0: Και τα αυτιά του.
1: Και το αυτιά του. Τα οποία είναι κλεισμένα αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς τα βλέπουμε.
0: Λοιπόν, και τα μάτια. Λέγε.
2: Μπαίνει στο σούπερ μάρκετ μόνο για να πάρει ένα γάλα. Τι συμβαίνει τελικά στο ταμείο? Ξεχνά να πάρει το γάλα, αλλά αγοράζει 3 σακούλες άλλα πράγματα. Βγαίνει μόνο με το γάλα σε λιγότερο από 2 λεπτά.
0: Εγώ αυτό.
2: Ζητάς να μιλήσει με το διευθυντή για την τιμή του γάλακτος και πληρώνει 65 ευρώ για πατατάκια, κεριά και ένα εργαλείο που δεν ξέρει καν τι κάνει.
1: Όχι, παίρνω το γάλα και 3 σακούλες
0: ακόμα. Και εξαφανίζομαι.
1: Όχι, και 3 σακούλες. Γιατί μαζί με το γάλα είχα ξεχάσει κι άλλα. Μα σας λέω την αλήθεια, άμα δεν τα σημειώσω κάτω, παιδιά, συγγνώμη, και αυτό το μυαλό είναι, δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Είναι και αυτό το όργανο.
1: Δεν κρατάει πληροφορία.
0: Είναι το όργανο το οποίο καταναλώνει
1: την περισσότερη ενέργεια.
2: Σωστό.
1: Μα τι μαθαίναμε χθες.
2: 20% είπα.
0: Για συνέχεια.
1: Επί του συνολικού μου. Ναι, ναι.
2: Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορείς να κάνεις ενώ μαγειρεύεις? Να δοκιμάσεις τη σάλτσα.
1: Να κάψω την κουζίνα, υπάρχει.
2: Με το ίδιο κουτάλι δύο φορές. Να χρησιμοποιήσεις σαλάτι αντί για ζάχαρη.
1: Όχι.
2: Να μην ακολουθείς τη συνταγή του Άκη. Να πεις θα κάτσω 5 λεπτά με το κινητό μέχρι να βράσει.
1: Δεν με καλύπτει καμία. Αλλά μάλλον είμαι στην τελευταία. Γιατί είναι εύκολα. Όχι εύκολα αυτά που μαγειρεύω. Αυτά που τελευταία αναγκάζομαι να μαγειρεύω. Λόγω συνθηκών. Ανωτέρα βία. Οπότε ναι, θα καθίσω με το κινητό λίγο να περιμένω να βράσει.
2: Ωραία.
1: Εσύ που κατατάσσεσαι, αγαπημένη.
0: Δεν θα ακολουθήσω τη συνταγή. Στο 4.
1: Α, εντάξει.
0: Είναι δεδομένο, θα αυτοσχεδιάσω.
1: Α, όχι. Όχι του Πετριτζίκη συγκεκριμένα, του οποιοδήποτε Πετριτζίκη.
0: Του οποιοδήποτε Άκη.
2: Του οποιοδήποτε Πετριτζίκη.
0: Του οποιοδήποτε Άκη, αγάπη μου.
1: Το οποιοδήποτε Άκη και Πετριτζίκη.
0: Όχι, ρε, εσύ. Άκη που μπορεί να τελειώνει και σε Άκη.
1: Ναι. Και Μπαρμπαρίγου, δηλαδή, Αργυρό.
0: Δεν υπάρχει Αργυράκη. Είναι μόνο η Μπέση. Κορμί κι αλάτι. Για συνέχισε τώρα που μου ήρθε. Πάμε.
2: Τι σημαίνει όταν κάποιος λέει ξεκινάω τώρα σε μήνυμα?
1: Εξαρτάται ποιος είναι.
2: Ακύρωσε τη συνάντηση αλλά φοβάται να στο πει. Περιμένει κάτω από το σπίτι σου. Βρίσκεται ήδη στο αυτοκίνητο και οδηγεί. Μόλις μπήκε στο ντουζ ή ψάχνει ακόμα κάλτσας?
1: Όχι, όχι, όχι. Μπήκε στο αυτοκίνητο και έχει ήδη ξεκινήσει.
2: Α.
1: Εγώ με τέτοιους ανθρώπους κάνω παρέα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, για πες.
2: Ποια είναι η βασική λειτουργία της καρέκλας στο υπνοδωμάτιο? Να βάζεις το βουνό από ρούχα.
1: Κλασικά. Γιατί προχωράς?
2: Και δεν είναι ούτε καθόλου.
0: Στοπ, εκεί.
1: Γιατί προχωράς εκεί? Εκεί, εκεί. Μένεις εκεί. Ναι. Για, όχι, από ενδιαφέρον. Για πες τα υπόλοιπα.
2: Να, να διακοσμηθεί ο χώρος και με το design της.
1: Ναι.
2: Να ακουμπήσει τα πόδια σου όταν είσαι στο κρεβάτι.
1: Η καρέκλα.
2: Ευχαριστώ. Να κάθεσαι και να διαβάζεις ένα βιβλίο. Μέσα στο δωμάτιο που
1: θα μπορούσα ως προοπτική. Ως προοπτική. Επίσης θα μπορούσα ως προοπτική. Μισό λεπτό. Θέλω να το αναλύσω. Θα μπορούσα να χρησιμοποιηθεί ως και διακοσμητικό του μπουντουάρ στο οποίο και βάφεσαι. Ωραίο.
0: Αλλά υπάρχει κίνδυνος να σπάσει
2: το μπουντουάρ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Η καρέκλα.
1: Ξέρει τι λέει.
0: Και να βρεθεί στα νάσκελα και μετά να πονά και να
1: πονά. Και να πονά γιατί έχει κάνει μαυρίλα στην πλάτη σου όλη η πλευρά. Άστα, ξέρει αυτή.
0: Είναι στοχευμένη η απάντηση. Άρα βάλε τα ρούχα.
1: Ρούχα, ρούχα, ρούχα, ρούχα.
2: Όχι. Πότε αποφασίζει ένα εκτυπωτή να σταματήσει να λειτουργεί?
1: Μόνη μα έρθει στη δικιά μου την περίπτωση. Σου λέει, όχι, φτάνει, δεν θέλω άλλο, ρε φίλε.
2: Όταν είναι κλειστό ο υπολογιστή. Όταν τελειώσει το χαρτί μετά από 500 σελίδε.
0: Αυτό. Εντάξει.
2: Όταν μυριστεί ότι βιάζεσαι και η προθεσμία είναι σε 5 λεπτά, μόνο τις Κυριακές και τις Αργίες.
1: Όχι, εμένα και. Όχι, όχι, όχι. Έχει λειτουργεί αυτοβούλος. Δηλαδή διακόπτει τη σύνδεση με τον υπολογιστή, καταβούληση. Δεν λειτουργεί σαφώς όταν τον έχω ανάγκη. Ναι. Έτσι. Νομίζω ότι με προκαλεί για ένα ωραιότατο κάδο. Ναι, όχι, σας λέω την αλήθεια. Είναι ενσυχαμένο το μηχάνημα.
2: Οπότε βάζω όταν μυρίζεται ότι βιάζεσαι και η προθεσμία είναι σε 5
1: νομίζω
2: λεπτά.
1: Νομίζω πως τον καλύπτει περισσότερο στην προηγούμενη περίπτωση. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι έχει και προσωπικό το δικό μου. Όπως όλα τα πράγματα στο σπίτι μου. Έχει προσωπικότητα και αυτό. Για πείτε παρακάτω.
2: Τι σημαίνει, τι συμβαίνει αμέσως μόλις αποφασίσει να πλύνει το αυτοκίνητο?
1: Θα βρέξει σκόνη άμμο που θα έρθει από τη Λιβύη. Από εκεί. Να, αυτό. Το έχουμε.
2: Λέει, βρίσκεις τα χαμένα σου κλειδιά κάτω από το κάθισμα.
1: Όχι ρε.
2: Το αυτοκίνητο παραμένει καθαρό για τουλάχιστον ένα μήνα.
1: Όχι ρε.
2: Ξεκινάει τοπική καταιγίδα ή περνάει σμήνος πουλιών με αυτό. Πρόβλημα στομάχου.
1: Ναι.
2: Σου κάνουνε αποτύριο.
1: Ναι. Ναι. Βασικά επειδή εδώ μας έρχεται πολύ συχνά.
2: Τοπικές καταιγίδες.
1: Όχι ρε καταιγίδες. Σκόνη από κάτω, ναι. Από την Αφρική.
2: Ναι,
1: ναι, εκεί θα καθέ, εκεί θα κάτσω εγώ.
2: Α, ωραία.
1: Δεν έχει τέτοιο. Με τα πουλιά θα συμπτωσέμαι.
2: Ποιο είναι το πιο συχνό ψέμα που λέει κάποιος στον εαυτό του? Δεν χρειάζεται να το γράψω, θα το θυμηθώ. Θα κοιμηθώ νωρίς σήμερα. Θα φάω μόνο ένα πατατάκι. Από Δευτέρα ξεκινάω δίαιτα.
1: Θα το γράψω. Α, αυτό που να το θυμηθώ.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μεγάλο θέμα αυτό.
2: Εμένα η δίαιτα.
1: Κοίτα τώρα, μισό λεπτό, να βγάλουμε μια φωτογραφία, να δούνε τον Μπουραντώνη και να πούνε, δηλαδή, εντάξει το αγοράκι, δηλαδή τι προβλήματα έχει.
0: Ναι.
1: Έχει... Εντάξει, Μπουραντονάκο τώρα.
0: Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, για συνέχιση, παιδί μου.
2: Ωραία, να το γράψω.
1: Ναι, κυρία. Θα λέει κυρία αυτό, θα λέω και εγώ. Ναι, κυρία.
2: Τι σημαίνει η ένδειξη ένα λεπτό απομένει όταν κατεβάζεις ένα αρχείο? Ότι απομένουν ακριβώς 60 δευτερόλεπτα. Ότι μπορεί να πάρει από 10 δευτερόλεπτα μέχρι 4 χρόνια. Ότι κόπηκε το ίντερνετ, ότι ο υπολογιστής σου χρειάζεται πανεκκίνηση.
1: Τίποτα από όλα αυτά. Ένα λεπτό λέει, ένα λεπτό μου υποσχέθηκε ότι θα κάνει. Εγώ θα του δώσω και 2-3 ακόμα να κάνω ένα τσιγάρο.
2: Ναι.
1: Δεν τα λέμε αυτά.
2: Ένα κακάο, ένα κακάο.
1: Να πιω λίγο καφέ.
2: Ναι.
0: Ένα κακάο.
1: Α, κακά, όταν λέμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ζητάμε συγγνώμη.
1: Ζητάμε συγγνώμη, δεν
0: είναι κακή
1: να...
0: συνήθεια, απαγορεύεται.
1: Δεν είπα εγώ ότι όλοι συνήθεια.
0: Όχι, όχι. Λέω, είναι
1: απαγορεύεται.
0: Κακή συνήθεια.
1: Φτού κακά.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Μπιπ.
1: Μπιπ.
2: Να κάνετε ένα κακάο, λοιπόν.
1: Ό, λοιπόν, να φτιάξω ένα κακάο. Αυτά.
0: Το λέει και η Χαρούλα στην εκπομπή τη. Συγχωρήστε με, λέει, βγαίνω να πιω λίγο κακάο και επιστρέφω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
0: Φούτμπολ. Πάμε.
2: Ωραία.
1: Μαθαίνω ακόμα.
0: Δεν πειράζει. Γι' αυτό είναι. Ο άνθρωπος πάντα μαθαίνει.
1: Σαφώς.
0: Αρκεί να έχει τη διάθεση.
1: Σαφώς, αρκεί να το καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Ότι πάντα μαθαίνει. Λέγεσαι.
2: Πώς βρίσκεις αμέσως ένα χαμένο αντικείμενο στο σπίτι?
1: Αν το έχω κρύψει εγώ, ποτέ.
0: Βάζει τον Ερμή και τον Πάκου.
2: Επικαλείσαι τον Άγιο Φανούριο. Μόνο. Με
1: εάν υποτεθεί ότι φυλάξω κάτι, παιδιά.
2: Ναι.
1: Δεν θα το βρω ποτέ. Δηλαδή το φυλάξω. Πω ότι αυτό είναι, ναι, σημαντικό και το βάζω εδώ,
2: ναι,
1: για φύλαξη. Για να ξέρω που είναι.
2: Θα πρέπει να φωνάξετε ένα κλέφτη για να το βρει αυτό.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να το βρω ποτέ. Τέλος. Είναι αποδεδειγμένο πλέον. Είναι επαναλαμβανόμενη διαδικασία αυτή. Άρα λοιπόν το φανούριο μόνο.
2: Αγοράζεις ένα καινούριο και το χαμένο θα εμφανιστεί σε 5 λεπτά.
1: Βέβαια.
2: Ρωτάς τη μάνα σου. Εμφανίζεται μαγικά μπροστά σου στα χέρια της. Ψάχνεις με σύστημα και ηρεμία σε όλα τα σιρτάρια.
1: Η μαμά μου χάνει. Μαμά, μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Η μαμά. Η μαμά μου χάνει και αυτά που ξέρω που βρίσκονται. Μαμά, σ' αγαπώ.
2: Οπότε επικαλούμαστε τον Άγιο Φανούριο.
1: Μόνο εκεί είναι η τελευταία μας ελπίδα.
0: 9 υλικά.
2: Αχ, Παναγία.
0: Πάντα μονός ο αριθμός.
1: Ναι, Φανούρης.
0: 7 ή 9.
1: Και 11. Και 13.
0: Ή 11, ναι. Τα υλικά για τη Φανουρόπιτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε. Τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
2: Ναι.
0: Έστω, έλα, καλό, παιδάκι,
1: ήταν
0: μου...
1: πολύ τέτοιο.
0: Εντάξει, το αποτέλεσμα τι είναι? Είμαστε μια καταστροφή. Γεια σας, κύριε Μπουραντώνη.
1: Φεύγει ο Μπουραντώνης, αλλά ήρθε η Ιωάννα για τις μαγειρικές.
0: Έτσι. Λοιπόν, Αγγελάκο, φιλιά αύριο το πρωί, ε.
2: Λουί. Φιλάω την Ιωάννα στο τετράγωνο και αποχωρώ. Bye.
0: Σ' αγαπούμε. Εγώ βάζω το κορμί και το αλάτι.
1: Αυτά είναι.
0: Εντάξει.
1: Και μετά διαφημίσεις.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Πάω για κακάο.
1: Πάω για κακάο.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Η ώρα είναι 11.
3: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ-νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.

0: Κυροκομική Μεσίνης.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Κυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Πρωινή Καρφίτσα. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Έχω τη χαρά να βρίσκεται και σήμερα μαζί μου το έτερον μου ίμιση που λέμε.
2: Που το έχεις σε εκτίμηση
1: όμως. Που το έχω σε εκτίμηση που είναι η Ιωάννα Μαλούση από το Ιωάννα στο τετράγωνο. Η Ιωάννα, η οποία πιστεύω πως αυτή τη στιγμή συλλέγει εμπειρίες. Εμπειρίες ραδιοφωνικές από διαφορετικού είδους εκπομπές.
2: Καλέ, ναι.
1: Το ξέρω.
2: Εγώ μαθαίνω τώρα. Εγώ είμαι σε σχολείο.
3: Πού είμαι,
2: ναι. Καλοκαιρό, φθινοπορεινό σχολείο. Γιατί σε μία εβδομάδα.
1: Θα τελειώσει το λύκειο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα της Τυροκομικής Μεσίνης και των αδελφών Πετρόπουλη, οι οποίοι. Το λέω καθημερινά.
2: Θα πρέπει να σας πω
1: ότι από το 1950. Ο στόχος ο οποίος μπήκε τότε ιδρύοντας την τυροκομική Μεσίνης ΑΕ συνεχίζει ακριβώς την ανωδική του πορεία μέχρι και αυτή τη στιγμή, παραμένοντας όμως πάντα ποιοτική, γευστική και παραδοσιακή. Το αποτέλεσμα είναι να απολαμβάνουμε εμείς εξαιρετικής ποιότητας τυροκομικά προϊόντα, μια πλήρη γκάμα φέτα, σφέλα, γηδινό τυρί, ξηρημή ζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Μια πλήρη γκάμα την οποία μπορείτε να βρείτε και στο σούπερ μάρκετ των αδελφών Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Και φυσικά προϊόντα τα οποία μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κατακτήσει 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία τα 2 παγκόσμια, τα 6 μεσογειακά και τα 46 πανελλήνια, που σημαίνει ότι μένουν σταθερά πρώτοι στις επιλογές των καταναλωτών. Μελιτζανούλες στο φουλ αυτή την περίοδο, με υπέροχη γεύση γιατί είναι η εποχή τους. Είναι ακόμη τρυφερές, δεν έχουν αρχίσει τα σποράκια. Επομένως θα φτιάξουμε μελιτζανούλες στο φούρνο, θα σας δώσω και τις παραλλαγές, με την εξαιρετική φέτα pop από την Τυροκομική Μεσίνης. Αλλά πρέπει να προηγηθεί ο Αντώνης.
2: Λένε
1: μανιέτσα μου.

0: Εξαιρετικός Αντώνης Ρέμος από τα παλιά.
1: Στα καλύτερα του.
0: Στα καλύτερα του. Ισχύει τότε. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε ένα κιλό περίπου μελιτζάνες, τις οποίες σας προτείνω να επιλέξετε τις γνωστές φλάσκες. Αυτές τις μεγάλες, τις χοντρές, που έχουν το πιο σκούρο χρώμα, την πιο σκούρα σάρκα, οι οποίες είναι και πιο τρυφερές και έχουν και περισσότερη ψύχα. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.
1: Μόνο.
0: Για αρχή.
1: Εντάξει.
0: 1 κουταλιά ψιλοκομμένα φύλλα βασιλικού. 150 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη από την τυροκομική Μεσίνης, η οποία θα δώσει και, και θα απογειώσει τη συνταγή. 2 γεμάτες κουταλιές ψιλοτριμμένο κεφαλοτήρι από την τυροκομική Μεσίνης. Αλάτι πιπέρι. Σάλτσα ντομάτας, εάν θέλετε μπορείτε να έχετε τρύψει φρέσκες, αλλά θα τη βράσετε πρώτα, ελαφρώς, δεν θα μου τη βάλετε έτσι.
1: Γιατί θα σας στεναχωρήσουμε?
0: Όχι, θα χαλάσει το φαγητό γιατί θα βγάλει πολλά υγρά.
1: Α.
0: Διότι η ντομάτα η φρέσκια έχει ως γνωστόν και τα υγρά της, οπότε προσθέτοντας μετά και τα άλλα θα γίνει νιανιά το φαγητό, δεν θα υπάρχει μελιτζάνα.
1: Εγώ σου απάντησα χαζούλικα και εσύ μου απάντησες εντελώς σοβαρά.
0: Εγώ σεφ, είμαι ο Άκης.
1: Παίρνοντας το ύφος το, δεν ξέρω κι εγώ τι.
0: Άλλη μία κουταλιά ελαιόλαδο.
1: Ναι, το κλείνω.
0: Ένα μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Ανάλογα με τα γούστα, μία ή δύο σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, τις οποίες αν θέλετε αφαιρέστε το φυτράκι για να μην είναι πολύ
1: πικρούλες.
0: Πολύ έντονη.
1: Α, και είναι, γιατί έχω μάθει εγώ ότι είναι πικρούλικο το φυτράκι.
0: Όχι, το φυτράκι είναι αυτό που δίνει τη μεγαλύτερη ένταση μυρωδιά σκόρδου.
1: Μάλιστα, τότε μιλάμε για 2 σκελίδες σκόρδο με το φυτράκι.
0: 2 κονσέρβες ψιλοκομμένα ντοματίνια με το χυμό τους, όπου είναι ήδη βρασμένο και είναι πιο πηχτός. Άρα θέλουμε σαλτσούλα, δεν θέλουμε νεράκια. Γιατί τα λαχανικά βγάζουν έτσι κι αλλιώς υγράκια.
1: Είναι μεγάλο κρίμα που αυτή τη στιγμή είσαι σε ένα μικρόφωνο ραδιοφωνικό. Θα
0: πρέπει
1: να είσαι στην τηλεόραση.
0: Μια γερή πρέζα ζάχαρη. Τα κάνω κιόλας ταυτόχρονα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, μα το βλέπω.
0: 2 κλωναράκια εξτρά βασιλικό. Τα οποία σας το λέω εκ των προτέρων, δεν θα μου το βάλετε από την αρχή. Είναι για να δώσεις το παραένα το άρωμα.
1: Άρα έχουμε θα βάλει τα πρώτα. Τέλος. Έχουμε βάλει τα πρώτα συνοχωμένα.
0: Αλάτι και πιπεράκι. Αρχικά θέλω να μου κόψετε τις μελιτζάνες σε ροδέλες, να μου τις τοποθετήσετε σε μία λεκάνη με κρύο νερό και αλάτι. Αυτό για να βγει όλη η μαυρίλα και η πικρίλα που λέμε, που μπορεί να υπάρχει μέσα στη μελιτζάνα για τουλάχιστον μισή ώρα. Μετά θα μου τις βάλετε στο σουρατήρι και θα τις αφήσετε να φύγει όλο το νερό τους. Και τώρα θα σας βάλω τραγούδι και τα υπόλοιπα αμέσως μετά. Εντάξει?
1: Καλέ, ναι.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Έλα. Πάμε.
2: Πάμε.
0: Γιατί χορεύεις, Μαλούση? Εσύ έπρεπε να είσαι σε κάμερα.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε εμείς να μαγειρεύουμε και φυσικά έχουμε στραγγίξει στο σουρωτήρι πάρα πολύ καλά τις μελιτζανούλες μας. Εν τω μεταξύ είμαστε στην φάση όπου θα φτιάξουμε τη σαλτσούλα μας. Θα ζεστάνουμε σε μία μέτρια κατσαρόλα το λαδάκι, θα σοτάρουμε το κρεμμυδάκι μέχρι να γίνει διάφανο. Θα προσθέσουμε το σκορδάκι, θα προσέξουμε να μην μας μαυρίσει το σκορδάκι γιατί τότε βγάζει πικράδα και όχι πικρίδα, είναι η πικραλίδα, άλλο πράγμα. Θα βγάλει πικράδα και συνεχίζουμε για πολύ λίγο το σοτάρισμα. Θα βάλουμε στην κατσαρόλα τις ντομάτες και το χυμό τους. Λίγο αλάτι και μπόλικο πιπέρι. Τη ζάχαρη και τα κλωναράκια του βασιλικού. Και θα αφήσουμε να πάρει μία βράση, να κοχλάξει. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και θα την αφήσουμε να βράσει για 10 λεπτάκια. Μέχρι να δέσει. Πρόβλημα?
1: Μέχρι τώρα όχι.
0: Α. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 220 βαθμούς. Στίβουμε τις μελιτζανούλες για να δούμε μήπως έχουν κρατήσει λίγα υγρά, τις θέλουμε στεγνές. Και στρώνουμε επάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Βάζουμε μία στρώση από τη σαλτσούλα. Φετούλα. Δεύτερη στρώση μελιτζανούλα. Δεύτερη στρώση σαλτσούλα. Φετούλα, κεφαλοτήρι. Ελαιόλαδο.
1: Α, λίγο από πάνω.
0: Ναι. Φούρνο για μισή ώρα μέχρι να ροδίσει.
1: Το τυράκι.
0: Να. Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά...
1: Καλή απόλαυση. Και... Μαμά, ακούς, και έχεις μετά... μελιτζάνες σπίτι.
0: Λοιπόν, και μετά απολαμβάνουμε.
1: Ναι.
0: Με ζεστό ψωμάκι.
1: Ρε, σίγουρα, εντάξει τώρα, δηλαδή το αποτελείωσες.
0: Με ζεστό ψωμάκι, με βουτιές μέσα στη σαλτσούλα.
1: Κοίτα πώς το ευχαριστιέται.
0: Με το τυράκι.
2: Να φύγεις από μένα. Να ζήσω τη ζωή.
0: Άσχετο.
1: Ω, πολύ σχετικό. Μακριά με τέτοιες συνταγές.
0: Μακριά αυτές οι συνταγές θερμιδικά. Γιατί απόλαυστικά.
1: Δεν το συζητάω καθόλου. Όχι, θερμιδικά μιλάμε.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μέσα στη σαλτσούλα, άμα έχετε, ψιλοκόψτε πολύχρωμες πιπεριές. Θα δώσει άλλη γεύση. Και θα σας πω και κάτι ακόμη μετά. Γιατί τώρα θα πουσιάζω, είναι ο κιάμος.

0: τελειώσει.
1: Μαμά, έχεις μελιτζάνες?
0: Εμένα και με σένα.
1: Μαμά, έχεις μελιτζάνες?
2: Τα είπα εγώ, αλλά δεν ξέρω τώρα τι έχει ακούσει. Α, για να ακούει τη συνταγή και να γράφει τέτοια μηνύματα, προφανώς ακούει. Μάνα, ακούς
1: τις μελιτζάνες? Μείνε μάνα μέχρι το τέλος, έχουμε και τυπάκι για τις μελιτζανούλες.
2: Για να γίνουν τέλειες αύριο, Μανούλα. Έχουμε μενού αύριο, Μανούλα.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο πάνω μου, μπράβο πάνω, εξαιρετικός είσαι. Λοιπόν, για όσους έχουν τη διάθεση, για όσους έχουν την όρεξη, για όσους έχουν...
1: Οι εξετάσεις τους είναι καθαρές.
0: Οι εξετάσεις τους είναι καλές, γιατί καθαροί είμαστε όλοι.
1: Καθαρές εξετάσεις εννοούμε τις καλές εξετάσεις.
0: Ναι, εννοούμε αυτές. Ότι τα ποσοστά κινούνται σε φυσιολογικά επίπεδα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις μισές μελιτζάνες από αυτές που είπα, δηλαδή μισό κιλό. Το υπόλοιπο μισό κιλό να είναι ροδέλες από πατατούλες.
1: Α.
0: Και η τελευταία στρώση να είναι πατατούλες με σαλτσούλα. Απλά θα αυξήσουμε λίγο το χρόνο ψησίματος.
1: Και το αλατάκι.
0: Αλατάκι έχουμε και στη σαλτσούλα, έχουμε και όταν έχουμε
1: βάλει. Απλά τραβάνει οι πατατούλες αλατάκι.
0: Εντάξει, μπορούμε να το προσθέσουμε όποτε θέλουμε, να κοιτάμε και τους ανθρώπους που έχουν πίεση. Μην τους στείλουμε πριν την ώρα τους.
1: Είπαμε για τους καθαρούς και με εξετάσεις τούμπανο.
0: Mm.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή μας.
1: Συγχαρητήρια, κυρία Γουρνά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μας βασανίσατε και σήμερα.
0: Γιατί μπορώ.
1: Σαφώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μείνατε μέχρι και τις 11.30 σχεδόν.
1: Και θα δώσω εγώ τη συμβουλή να παραμένετε σταθερά στο κανάλι 1, διότι οι εκπλήξεις που έλεγε ο κύριος Μπουραντώνης είναι εκπλήξεις, συνεχίζονται.
0: Και έρχονται κι άλλες.
1: Βέβαια.
0: Να προσέχετε λίγο τη ζέστη σήμερα. Είναι αρκετά υψηλή και σήμερα η θερμοκρασία στην περιοχή μας. Να είστε όλοι και όλες καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9.
1: Εγώ λίγο μετά τις 10 ίσως.
0: Φιλάκια.
1: Bye bye.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους Γουρνοπούλα. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
4: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
3: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελι Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: 30 συμβόλαιο υπέγραψε με τον Άρη ο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία. Το ήθελα τόσο πολύ όσο και η ομάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Καρυπίδης, τον 28χρονο σκαφ. Παράλληλα, οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπρόνσκο Σούταλο από τη Σανταρλιέγης με οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ. Έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας, η Μαρκό επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ελασσίρου χάρη σε δύο αποκρούσεις του τροντοφύλακα Θοδωράκη και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την Elite Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση διοργάνωσης. Ο Αστέρας Μαγούλας βρίσκεται πολύ κοντά σε σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Αργεντινό μεσοπιθετικό πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Λούκας Βιλιαφάνιες. Τον 26χρονο φόρ του Πανθουραϊκού Σταύρου Αγγελή προσθέτει στο ρόστερ της η Καλαμάτα με τον επιθετικό να γίνεται για πρώτη φορά επαγγελματίας. Η Εθνική Ελλάδα σε μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center Athens στο τελευταίο φιλικό ενώπιση των αγώνων κατά Ουκρανίας και Ισπανίας για τα προκριματικά του Μοντομπάσκετ 2027. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Είμαστε καλά, πιστεύω, έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το αποδείξουμε. Να το δείξουμε, όχι να το λέμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της 31ης Αυγούστου με την Ισπανία. Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην Ελευθέρα Πάλι στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Κατέκτησε 3 μετάλλια στην τελευταία μέρα του αθλήματος. Ο Γιώργος Γιουκουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού στο 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ το χάλκινο στα 125. Στην ξηφαστία ιστορικό χρυσό κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στο ξύφος ασκήσεως. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέτρος Γκαϊδατζής προκρίθηκε στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, ενώ στο δίκοπο είχαμε πρόκριση στο ημιτελικό τον Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκου. Εκτός συνέχεια στο διπλό Σκιφ γυναικών έμειναν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Η Δυναμό Τιφλίδας αναμένεται να αποκτήσει τον Έλληνα στόπερ Μάριο Πουρζιτίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ντούκλα Πράγας. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του 36χρονο στέο σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίντ, σύμφωνα με τον Ετσέμα Ντελούκας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Επιστρέψαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και στήριξη Ανδριάννα Πούγιου και εκφώνηση πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων Πάνος Πουρναράς.

χθες τους μεσογειακούς αγώνες συνεχίσαμε να έχουμε επιτυχίες σαν χώρα, καθώς πέρα από την κολύμβηση είδαμε χρυσό και στην Ξηφασκία και στην Ελευθέρα Πάλι.

Και θα ξεκινήσουμε λίγο με την κολύμβηση, καθώς έχουμε συνέχεια στα μετάλλια του Μεσογειακού Πρωταθλήματος, καθώς ο Δανίλη Γιουρτζίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μοναδικό του αγώνισμα στους Μεσογειακούς Αγώνες, στα 400 μέτρα μεικτής κολύμβησης, τερματίζοντας σε χρόνο 4.18 και 28, ενώ ο Αλμπέρτο Ρατσέτη, που ήταν ο Μεσογειονίκης, ο χρυσός Μεσογειονίκης για το 2026, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε 4.11.99. Στα 1500, μετά τα 1500 ελεύθερο, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και στα 800 μέτρα ελεύθερο, έπειτα από μια κούρσα η οποία τερμάτισε σε 8 λεπτά 30 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά, με την Τσεσαράνο από την Ιταλία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας την κούρσα σε 8.29.65, ενώ έχουμε και την επιστροφή στα μετάλλια του Ανδρέα Βαζέου, ο οποίος στα 100 μέτρα ελεύθερο, στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο, τερμάτισε την κούρσα του σε 49 δευτερόλεπτα και 37 εκατοστά και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο πίσω από τους Κροάτες Νταγκόγια, όπου τερμάτισε 48-77 στην πρώτη θέση, και τον δεύτερο Σίβετς με το 49-19. Πριν συνεχίσουμε, απλά να πούμε μια είδηση για τον Ζέλσον Μάρτινς, καθώς δημοσίευμα από την Ρωσία κάνει λόγο για συμφωνία της Κράσνονταρ με τον Ζέλσον Μάρτινς, με τον Ρωσικό Σύλλογο να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό, για τον Ζέλσον Μάρτινς, με τον οποίο έχουν συμφωνήσει. Και μάλιστα η προσφορά της Κράσνονταρ είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι πειραιώτες ζητούν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσουν το Πορτογάλο Extreme.

Να πούμε, η στέλνει μήνυμα η Αποστολία, η Καρντάσεν από την Θεσσαλονίκη, την πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ γαβρίνα, θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα σε εσένα, στον μικρό Ιωάννου και στην αδυναμία μου Παγιουράκο. Μπορείς να με πεις τους καινούριους που θα είναι στον σταθμό και μπορείς να με στείλεις το καινούριο πρόγραμμα Αποστολία? Δεν μπορώ να σου στείλω το καινούριο πρόγραμμα, ωστόσο μπορείς να πας στην σελίδα μας να το βρεις, 943sports.gr, το νέο πρόγραμμα του σταθμού, όπου θα τεθεί σε λειτουργία από 1η Σεπτεμβρίου.

Συνεχίζουμε με την Ελευθέρα πάλι, εκεί όπου είχαμε δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο, τα δύο χρυσά τα οποία κατέκτησαν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Γιώργος Κούγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Ντάουρεν Κουρουγκλίεφ, ο Ρώσος Naturalizé, στα 97 κιλά. Ενώ είχαμε και ένα χάλκινο μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Αζαμάτ Χωσόνοφ στα 125 κιλά, εκεί όπου στον μικρό τελικό επικράτησε του Ιταλού Αμπραχάμ Κονιέδο Ρουάνο με 3-1. Ο Κουρουγκλίεφ στον τελικό επικράτησε 6-0 του Χαϊντάρι, ενώ ο Κούγιουμτζίδης στον τελικό επικράτησε τον πώς το λέει, αυτό είναι γλωσσοδέτης τώρα, Κιουτσουκ Σολάκ του Τούρκου Παλαιστή Κιουτσουκ Σολάκ με 8-0. Και έτσι μάλιστα ο Κούγιουμτζίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με συνολικό, με απολογισμό 28-0 στους πόντους. Δεν δέχθηκε ούτε ένα πόντο κατά.

Και θα τελειώσουμε τους αναφορές μεσογειακούς αγώνες με την Ξηφασκία, εκεί όπου είχαμε την Κατερίνα την Κοντοχρήστου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ξηφασκία, συγκεκριμένα στο Ξύφος Ασκήσεως, εκεί όπου αντιμετώπισε στον τελικό την Σάρα Άμρε Χοσνή και σε ένα ντέρμπι, μπορεί να πει κάποιος, επικράτησε 15-13. Εν τω μεταξύ, τώρα είδα ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο Γιώργος, ο οποίος εύχεται καλή εκπομπή. Συγγνώμη Γιώργο, δεν το πήρα χαμπάρι προηγουμένως. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Εύχομαι και εγώ να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Γεμάτη μετάλλια η αποστολή στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο της Ιταλίας. Μάλιστα δεν είναι μόνο αυτή η διοργάνωση που έχουμε από άλλα σπορ, καθώς έχουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ, εκεί όπου είχαμε τριπλή ελληνική συμμετοχή με δύο προκρίσεις.

Στο σκύφ ελαφραίων βαρών, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος είναι και μάλιστα πρωταθλητής Ευρώπης φέτος, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, ενώ είχαμε και πρόκριση στο δίκοπο με τους Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα να προκρίνονται στην επόμενη φάση, καθώς τερμάτισαν τον αγώνα τους σε 7 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά ο αγώνας του Παπακοσταντίνου και του Μπούρκα στο δίκοπο ανδρών, ενώ ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφραίων βαρών τερμάτισε πρώτος στην προκριματική του σειρά. Είχαμε και τη συμμετοχή της Ευαγγελίας Αναστασιάδου και της Μιλένας Κοντού στο διπλό σκιφ γυναικών, εκεί όπου δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Επίσης, τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το μισάωρο, και στο επόμενο μισάωρο θα δώσουμε την έμφαση στα διεθνή, καθώς έχουμε να μιλήσουμε και για τα play-off του Champions League που ξεκινάνε από σήμερα, με τους αγώνες Σάμπα Μπακού, Χάπολ Μπερσεβά, Τσέγε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λάσκ Σέλτικ. Όλοι αυτοί οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 10 το βράδυ, μιας που έχουν κοινή ώρα έναρξης. Πριν όμως ολοκληρώσουμε το μισάωρο, να πούμε ότι σήμερα η Ελλάδα δίνει τον τέταρτο της αγώνα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστρία. Θυμίζουμε ότι αν η Ελλάδα καταφέρει να κερδίσει τις Αυστριακές, κλειδώνει το εισιτήριο για την φάση των 16. Θυμίζουμε ότι εχθές, όταν είχαμε τσεκάρει και την βαθμολογία, είδαμε ότι η Ελλάδα ήταν στην δεύτερη θέση επί από 3 αγώνες με 5 βαθμούς, καθώς είχε 2 νίκες και μία ήττα από την Τσεχία, και οι 2 νίκες ήταν τη δεύτερη αγωνιστική με την Ουκρανία στο tie break 3-2, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να πάρει 2 πόντους από εκείνο τον αγώνα, από εκείνη την νίκη, ενώ εν συνεχεία η Ελλάδα αντιμετώπισε και την Βουλγαρία, όπου επικράτησε της Βουλγαρίας 3-1 σετ, παίρνοντας καθαρή νίκη και τους 3 βαθμούς που χρειαζόταν. Σήμερα είτε πάρει καθαρή νίκη είτε πάρει νίκη στο 5ο σετ, η Ελλάδα θα βρίσκεται στους 16 της διοργάνωσης, όπου οι 16 της διοργάνωσης, οι αγώνες των 16 και των προημιτελικών, θα διεξαχθούν μισή-μισή πάντα σε Τσεχία και Τουρκία αντίστοιχα, ενώ τα ημιτελικά και ο τελικός θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θα πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή του ποδοσφαίρου.

0: crowd. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
0: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
2: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη γη.
0: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλά.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
12: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
11: Άλλαξα συνεργείο.
12: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
11: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
12: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
13: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
14: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240-27270.
15: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ
16: Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.

0: Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε εδώ στο 943 Ελλάδα Sports. Μιλήσαμε για Μεσογειακούς, μιλήσαμε για Στίβο, μιλήσαμε για βόλεϊ που κάναμε την αναφορά για το παιχνίδι της εθνικής μας με την Αυστρία. 5 η ώρα, ζωντανή μετάδοση τηλεοπτική από την ΕΡΤ. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε στο ποδόσφαιρο και μάλιστα στα διεθνή, εκεί όπου χθες είχαμε τους τελευταίους αγώνες για τα top 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά έχουμε δράσει και σήμερα καθώς ξεκινάνε τα play-off στο Champions League. Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να μιλήσει για τους αγώνες και τους χθεσινούς, αλλά και αυτούς που έρχονται, πέρα από τον Μάνο Σταραμόπουλο που τον έχουμε κοντά μας. Μάνο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Νίκο, εσένα και στο ακούδες στο 943 Inter Vete Sports. Καταρχήν να πούμε, μιλήσουμε για το παιχνίδι της ΡΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της βουλγαρικής ομάδας, ο Μπορυμίροφ, παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, αναφέρθηκε στο δεύτερο παιχνίδι, λέει: έχουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρουμε την ΑΕΚ, έχουμε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια μας. Θα επιδιώκουμε να πάρουμε την νίκη πρόκληση που θα μας δώσει την ευκαιρία να παίξουμε στο League Face του Champions League. Έχει συζητήσει, όπως είπε, και με τον πρόεδρο τον Σιράκο, και εκείνος παλιός σπουδαίος ποδοσφαιριστής, και περιμένουν να πάνε η βουλγαρική ομάδα να πάρει την πρόκληση στην Αγία Σοφιά. Άρα βεβαίως νομίζω ότι η ομάδα του Νίκολιτς τους περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, ούτως ώστε να τους νικήσει μες στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει αυτή την πρόκληση για το μεγάλο ραντεβού της Πέμπτης στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μόντε Κάρλο, για να δώσει το παρόν της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κάτι που θα είναι καλό πέρα από την ίδια που θα βάλει τα 18,5 εκατομμύρια με την είσοδο στο League Face, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Επίσης, τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, χτες είχαμε τα τελευταία παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στα περισσότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα κορυφαία. Ο Κουλιεράκης πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρώμα, μια Ρώμα που συνέτριψε 4-0 την Φιωρεντίνα, οπότε η Φιωρεντίνα σήμερα εντείνει τις προσπάθειές της για να ενισχύσει την ομάδα της. Βλέπει ότι η Κόμο θέλει να πάρει τον διεθνή φόρ, τον Μόιζες Κεν, από τους Γιόλα. Θα δούμε, βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα γραφές λήγουν την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο Μποαντί και επισήμως είναι ποδοσφαιριστής της Manchester City με 95 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Λίλ. Το Μποαντί, όπως έλεγε και ο Έντσο Μαρέσκα, ο νέος προπονητής των πολιτών, τον θέλουν για να μπορέσει να αποκτήσει εμπειρία και να καλύψει όσο γίνεται το κενό του Ρόντρι, ο οποίος μεταγεννήθηκε από τη Manchester City στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην Μπαρτσελόνα. Αλλά η διοίκηση των πολιτών, μετά από εισήγηση του Μαρέσκα, έχει κινήσει διαδικασίες, είναι σε διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για να πάρει τον διεθνή Αργεντινό, τον Έντσο Φερνάντες, που διακρίθηκε και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν ξέρουμε βέβαια αν ο Τσάμπι Αλόνσο, γιατί χθες η Τσέλσι στην πρεμιέρα της νίκησε 3-2 εκτός έδρας στη Φούλαμ, ένα παιχνίδι που είχε σε εντυπωσιακή κατάσταση τον Γκολ Πάλμερ. Πολύ ευχαριστημένος ο Τσάμπι Αλόνσο, δεν ξέρω αν θα δεχθεί ή πόσα χρήματα θα ζητήσει από την Manchester City για να πουλήσει τον Έντσο Φερνάντες. Παράλληλα, η Arsenal έχει καταθέσει πρόταση 120 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χούλιαν Άλβαρες, τον οποίο τον θέλει ο Μικέλ Αρτέτα για να παίξει center for, γιατί ο Γιόκερες καλός χρυσός είναι, αλλά τα σχέδια και τις προσδοκίες που έχει ο Μικέλ Αρτέτα δεν μπορεί να τις καλύψει ο Γιόκερες, ειδικά στο Champions League θέλει να πάρει τον Άλβαρες. Αλλά ο Άλβαρες, όπως λέγαμε και χθες, έχει συμφωνήσει προφορικά ο ίδιος και με τον αθλητικό διευθυντή, τον Μπλαουγκράνα, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο τον Ντέκο, αλλά και τον Γερμανό προπονητή τον Hans Flick. Απλώς πρέπει οι διοικήσεις των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης να συμφωνήσουν στο ποσό, κάτω από 140 εκατομμύρια, όπως είναι τα πράγματα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν πουλάει έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της, όπως είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022 και φιναλίστ στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, ο Χούλιαν Άλβαρες. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν, παλιός διεθνής φορ, ο Σαμ Ετό, που έχει παίξει και σε Μπαρτσελόνα και σε Ίντερ, στις δύο αυτές κορυφαίες ομάδες. Βγήκε και στηρίζει τον Τζιάνι Φαντίνο, λέει ότι πρέπει να ξαναδούμε το σχέδιό του να κάτσει πόλεμα σε ένα τραπέζι, γιατί πρέπει ο Φαντίνο, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, το οποίο το έχει βοηθήσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε όλοι μαζί τι μέλη γενέστε. Να θυμίσουμε ότι ο Τζιάνι Φαντίνο, ο οποίος θες ανακοίνωσε ότι φέτος θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο κάτω των 15 ετών με όλες και τις 211 ομοσποδίες μέλη της FIFA. Πώς θα το κάνει αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Θέλει να το κάνει μέσα στο 2026, μέσα στη χρονιά αυτή. Έχει υποστηρικτές μέχρι τώρα επισήμως στην CONMEBOL, δηλαδή τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Ήδη η Αργεντινή με τον πρόεδρο στον Τάπια το επεσήμανε, λέγοντας εμείς στηρίζουμε τον Τζιάνι Φαντίνο. Είναι επίσης μαζί του το Μεξικό, παρότι το Μεξικό ανήκει στην CONCACAF, που ο πρόεδρος εκεί, ο Βίκτορ Μοντιλιάνι, είναι με την πλευρά της UEFA. Το Μεξικό όμως, παρότι ανήκει στην CONCACAF, δηλαδή Βόρειο Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, τάσεται υπέρ του Τζιάνι Φαντίνο. Μαζί το Κατάρ, Ινδονησία, Φιλιππίνες. Θα δούμε το Καμερούν τώρα. Η Αφρική προς το παρόν, μέσω του πρόεδρου του Μοτσέπε, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Ο ίδιος ο Μοτσέπε είπε ότι να δούμε τι θα ψηφίσει το εκλογικό σώμα. Άρα αφήνει να έρθουν οι εκλογές. Άρα δηλαδή θεωρεί ότι ο Ιφαντίνο θα θέσει υποψηφιότητα 18 Νοεμβρίου, που λήγει η προθεσμία για να θέσει κάποιο υποψηφιότητα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει το Μάρτιο στις εκλογές που θα γίνουν στο Ραμπάτ. Ο Τσεφερίν, βεβαίως, ο πρόεδρος της UEFA από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να θέσει υποψηφιότητα, τουλάχιστον για τώρα. Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπεται να υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, Βόρεια Κεντρική Αμερική Συνομοσπονδία δεύτερη, Ασιατική Συνομοσπονδία τρίτη και Οκεανία τέσσερις, και βλέπουμε τι θα γίνει με Αφρική. Εντάξει, η CONMEBOL Λατινική Αμερική, ξέρουμε ότι είναι με τον Ιφαντίνο. Οπότε εκείνος θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάνι Φαντίνο, θα είναι ο σημερινός πρόεδρος της Ασιατικής Ομοσπονδίας, που θα τον συνυπηγορούμενος βέβαια τον Ιφαντίνο, τον Μονταλιάνι, ενδεχομένως και κάποιους άλλους, και θα είναι ο κύριος αντίπαλος του Τζιάνι Φαντίνο, ο Μπιν Σαλμάν Αλ Καλίφα, ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, που είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Οπότε θα το πάνε ηλικιακά η συμμαχία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι για το League Face του Champions League, που έχουν εξασφαλίσει μέχρι τώρα την είσοδό τους, έτσι, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, που είναι και οι πιο ισχυρές ομάδες, είναι η Bayern, η Real, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, η Borussia Dortmund με τα Ελληνόπουλα, έτσι, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, η Ρώμα με τον Κουλιεράκη, η Sporting με Βαγιανίδη Ιωαννίδη, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Brugge, η Πέτης και η Αϊτχόβεν. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, η Φέγενορντ, η Λίλ, η Νάπολη, η Λειψία, η Βιγεράλη, η Σαχτά, η Γαλατασαράι. Ενώ στο τέταρτο, μέχρι τώρα εκείνες που έχουν εξασφαλίσει για την πρόκληση, γιατί έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια αυτή την εβδομάδα των play-off, μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλίσει πρόκληση Σλάβια Πράγα, Στουτγκάρδη, η Κόμο, του Τάσου του Δουβίκα, που σκόραρε και στην πρεμιέρα της Σέρια, και η Λανς. Τώρα σήμερα να πούμε, θα έχουμε τα τρία παιχνίδια. Η Σαμπάχ υποδέχεται τη Χάμποελ Μπερσεβά. Η ομάδα του Ισραήλ είχε νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, άρα ανοιχτό το σημερινό παιχνίδι. Έχουμε μετά την ΛΑΣΚ που υποδέχεται την Σπαρτάκ, είχε νικήσει τη Σέλτικ, μάλλον τη Σέλτικ, συγγνώμη. Είχε νικήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι ομάδα της Σκωτίας, άρα πιθανότατα θα πάρει και την πρόκριση. Όπως επίσης πολύ κοντά στην πρόκριση είναι και η Μπότο Γκλιμτ, η ομάδα της Νορβηγίας, που είχε υπερισχύσει στην Ολλανδία 3-1 της Ολλανδικής Νάιμέγκεν. Μια Μπότο Γκλιμτ που χρόνο με το χρόνο δίνει το παρόν της στη League face του Champions League, γιατί έχει δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή ομάδα, όπως και η εθνική της ομάδα που την είδαμε πρόσφατα στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα έχουμε βέβαια και μεταγραφές. Η Nottingham Forest έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της προς τον ταλαντούχο μέσω της Μπαρτσελόνα, τον οποίο δεν τον υπολογίζει για τη βασική ενδεκάδα, ο Hans Flick, αναφερόμαστε στον Κασαντό. Επίσης η Μπαρτσελόνα, επειδή θέλει πάντα να έχει και εναλλακτική λύση στο θέμα, αν δεν καταφέρει τελικά να πάρει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το Χούλιαν Άλβαρες, τώρα κοιτάει προς τον Γκυρασί, τον φόρ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ αποδείχθηκε τελικά ότι ο τραυματισμός του διεθνούς μέσου του Γκάβι δεν είναι τόσο σοβαρός όσο φάνηκε την πρώτη στιγμή που τρόμαξαν άπαντες στην Μπαρτσελόνα. Η Λάτσιο εντωμεταξύ, η οποία χθες πέτυχε σπουδαία νίκη έχοντας εκπληκτική κατάσταση τον Μαντά, ήξερα μηδέν εκτός έδρας στην Πολόνια. Από πλευράς εισιτηρίων διαρκείας έχει πουλήσει μόλις 4.000, αρνητικό ρεκόρ για την ομάδα του Λοτίτο, ο οποίος βέβαια με τις μη κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι έχει αναγκάσει τους οπαδούς το Λατσιάλι να μην θέλουν να πάρουν εισιτήρια διαρκείας για να ενισχύσουν την ομάδα. Επίσης βεβαίως ο Άγιαξ με 5 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να το έχει πάρει και η ελληνική ομάδα, λέω, πήρε τον αριστερό εξτρέμ της Τζιρόνα, τον Ουκρανό Τσιγκάνοφ, 28 ετών. Και η Νιουκάστελ συνεχίζει να ενισχύει την ομάδα της, πήρε από τη Manchester City τον Νίκο Γκονσάλες, τον Αργεντινό, και θα ενδεχομένως να πάρει και άλλους, ενώ η Juventus, η οποία ένα διάστημα τις τελευταίες μέρες είχε δείξει πως ενδιαφέρεται να πάρει από τη Λάτσιο το Μαντά, τελικά πήρε από τη Βόλφσβουργκ τροφυλάκα τον Γκάμπαρα, ενώ ο Ντεγκρεγκόριο, ο μέχρι πρώτη νούμερο 1 από τον Διακονέρη, πήγε δανεικό στην Μπόρνεμουθ. Αυτά προς το παρόν, και βγαίνουν και δύο παλιοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ο Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, έτσι, ένα διάστημα πρόεδρος και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του, σπουδαίος άρς που έχει παίξει στη Λάτσιο και σε άλλες ομάδες, όπως επίσης και ο Ρομπέρ Πιρές που είχε διακριθεί στην Άρσεναλ, και λένε ότι καλό θα είναι να αποσυρθεί ίσως και τώρα αν γίνεται ο Τζιάννη Φαντίνο από τη θέση του προέδρου της FIFA. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Και η Λειψία παίρνει με 3 εκατομμύρια δανεικό από την Μίλαν τον Εγκουκού, και έχει βάλει και οψιόν να αγοράσει η Ιταλική ομάδα 30 εκατομμύρια. Τον Εγκουκού, ο οποίος είχε παίξει, είχε ανδρωθεί θα λέγαμε στην γερμανική ομάδα, η οποία συνέχεια τον πούλησε στη Τζέλσι με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Νίκο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Νομίζω αύριο που θα έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ, άμα να πούμε και πάρα πολλά περισσότερα όσον αφορά τα play-off του Champions League και με τα σημερινά αποτελέσματα. Εννοείται, απλά να επαναλάβω λίγο το πρόγραμμα. Στις 8 παρατέταρτο Σαμπαμπακού, συγγνώμη, εναντίον Χαπόελ Μπερσεβά, και στις 10 Λάσκ Λίντς εναντίον Celtic και Μπόντο Γκλιμπτ εναντίον Νάιμέγγεν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μάνο, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο, και όπως ακούσατε σήμερα έχουμε τα play-off του Champions League, όπου αναφέραμε προηγουμένως και το πρόγραμμα, και αύριο θα είναι η μεγάλη μέρα, καθώς θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τα play-off. Θα μάθουμε δηλαδή το βράδυ ποιες ομάδες θα προκριθούν στην League Phase του Champions League και ποιες θα είναι οι άλλες τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν. Θα το μάθουμε αυτό αύριο το βράδυ, αλλά θα έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε για τους αυριανούς αγώνες.

Πάμε λίγο στον Ηρακλή, εκεί όπου βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 31 ετών Ισπανού στόπερ Ρόμπερ Πιέρ για την ενίσχυση στην άμυνα.

Και έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την Μπασκόνια για την απόκτηση του 36χρονου τέος σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίτ, με τον Μάνιμαλ, όπως είναι το παρατσούκλι του, να υπογράφει μόνο ετές συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ισπανική ομάδα. Ο μέσος όρος που είχε ο πρώην NBA την προηγούμενη σεζόν με την φανέλα του Παναθηναϊκού ήταν 5,8 πόντους και 3,9 rebound σε 13 λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.

Θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα παρέα μέχρι τις 2 θα το πάμε σήμερα. Διακοπή για διαφημίσεις, πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Μπουρναρά και επιστρέφουμε με την συνέχεια.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμη.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
10: 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο εξάμηνο, επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καύσωνας μέχρι την Πέμπτη στην χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Την ίδια ώρα, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρώτη δημοσκόπηση από την Interview μετά το καλοκαίρι. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, διευρύνοντας το προβάδισμά της. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%. Ανοίγει αύριο Τετάρτη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Νεκρός μέσα στο σπίτι του, στα Εξάρχεια, εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου του, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Αντίμετρα ανακοινώνει σήμερα ο Καναδάς μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από 20 σε 50% από την 1η Ιανουαρίου. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα επερωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα μέχρι 6 μποφόροι βορειάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατάτσος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για την τελευταία εκτάκτος ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα το πάμε και σήμερα. Και θα μεταβούμε στον Πειραιά, εκεί όπου έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, για να μας πει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού όσον αφορά τα μεταγραφικά, γιατί γίνονται αρκετά τις τελευταίες μέρες. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Κώστα, καλό μεσημέρι για ακόμα μια φορά.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Τελικά, με Ζέλσον Μάρτινς, τι γίνεται?
1: Ζέλσον Μάρτινς, η Κράσνονταρ έχει κάνει μια πρόταση στον ίδιο για 2 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό παίρνει ένα 200 περίπου το χρόνο. Αλλά δεν υπήρχε καμία συμφωνία Ολυμπιακού με Κράσνονταρ. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι ζητάει 6 εκατομμύρια. Πριν από 2 μήνες είχε ξαναγίνει μια κρούση πάλι από την Κράσνονταρ. Mm-hmm. Και ήταν ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός ότι θέλει 6 εκατομμύρια. Αλλά δεν αποκλείω η περίπτωση να προχωρήσει, για τον απλούστατο λόγο ότι όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός κλείνει το Βάργκας, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από Ιταλία και από Ισπανία. Και οπότε λογικά και ο ίδιος θα το έχει πάρει απόφαση, ας πούμε, ότι θα θέλει να φύγει, γιατί ξέρει ότι πλέον τώρα και με τον Βάργκας θα χάσει τη θέση του. Και δεν αποκλείω να πάρει και ο Ολυμπιακός και άλλο εξτρέμο, μα φύγει τελικά ο Ζέλσον Μάρτινς. Μπάς περιπτώσει, φαίνεται για το θέμα Βάργκας, τώρα εγώ ξέρεις είμαι λίγο επιφυλακτικός πάντα, γιατί είναι δημοσιεύματα από το εξωτερικό και το Μερκάτο, το Ιταλικό, ένα ιταλικό site, και στην Ισπανία το site της Σεβίλης, mm-hmm. το έχουν σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός και η Σεβίλη τα έχουν βρει, και φαίνεται να άλλαξε άποψη και ο προπαίκτης, γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, έλεγε να περιμένουμε να δούμε πως έχω κάποια άλλη πρόταση. Φαίνεται να έχει πει ναι και αυτός. Δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλη, έκανε ατομικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές στις επόμενες ώρες. Δεν αποκλείεται και σήμερα να έχουμε κάποιο νέο. Θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, Νίκο, για τον Ολυμπιακό, ο Βάργκας. Ένας σπουδαίος εξτρέμ. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ένας παίκτης που έχει άλλο το πακέτο. Αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός για έναν εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Άλβαρες, τον Μεξικανό. Φαίνεται και αυτό να είναι σε καλό δρόμο, γιατί και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Και να δούμε τι θα γίνει και με το δεξί μπακ. Γενικά νομίζω ότι στις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις για τα 3 μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού που είναι σε προτεραιότητα, αν θέλεις. Έτσι.
0: Ναι. Δημοσίευμα από την Ιταλία.
1: Συγγνώμη, ναι. Για τον για το Μεξικανό το επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, ο Γκονζάλες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις στο Μεξικό και μίλησε και επιβεβαίωσε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε επαφή με τον παίκτη και ότι τον ενδιαφέρει.
0: Τον Άλβαρες μήπως εννοείς?
1: Ναι, για τον Άλβαρες λέω. Ο πατέρας του Γκονζάλες έκανε δηλώσεις.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Και μέσα σε όλα μίλησε και για τον Άλβαρες και είπε ότι το αποκάλυψε ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει ρωτήσει και έχει ασχοληθεί με τον, για το θέμα του Άλβαρες.
0: Okay. Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για εμπλοκή της Ιουβέντους στην υπόθεση του Μάελε.
1: Ναι, του Μάελε. Εντάξει, το είδα. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο με τον Μάελε. Και φαίνεται να τα έχει βρει με τη Φόλσμπουργκ. Και ο παίκτης θέλει να έρθει. Και από εκεί πέρα λογικό είναι. Πάντως είναι μια καλή περίπτωση ο Μάλεν, γιατί μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ και δεξί μπακ. Δηλαδή στη Φόρμπουργκ παίζει και αριστερά και δεξιά. Και τέτοιους διπλοθεσίτες το αρέσουν του με τη

0: Βρυξέλλη.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι λογικό ρε εσύ, φίλε. Τώρα αυτές τις μέρες μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχουν πολλές προτάσεις για παίκτες που ενδιαφέρονται ομάδες και για παίκτες που ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι τι πρόταση θα κάνει ο Ολυμπιακός και αν ο παίκτης θέλει να πάει στο καμπιονάτο ή θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός κάνει τρομερές προσπάθειες για όλους και για τον Πουέρτα, που είναι μια, η πιο δύσκολη περίπτωση. Δεν το βλέπω να γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει με 16 εκατομμύρια που ζητάει σαν τα τέρα κατέβατα, που είναι η ρήτρα, κάνει μεγάλες προσπάθειες, το βλέπουμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και αν ο παίκτης, αυτό που συζητήσαμε και άλλες φορές μαζί, αν ναι. ο παίκτης πραγματικά έχει τη διάθεση να έρθει. Δηλαδή δεν είναι για να παρακαλάει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, όταν παρακαλάς ένα παίκτη να έρθει, νομίζω ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Έτσι, είδαμε ο Γκονζάλης, ας πούμε, πως έκλεισε μεταγραφή. Τέτοιους παίκτες θέλεις. Ή ο Σα.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έρθει στον Ολυμπιακό. Έρχεσαι. Δεν θέλεις. Τα κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να κάθεις να παρακαλάς τον κάθε ποδοσφαιριστή. Και για τον Ολυμπιακό είναι ένα μειονέκτημα, θέλεις, το ότι δεν μπήκε στους ομίλους του Champions League. Αν ήταν όπως πέρσι, ας πούμε, τέτοια εποχή που είχε μπει στους ομίλους, είχε σίγουρη τη θέση στους ομίλους του Champions League, οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ διαφορετικές.
1: Ισχύει.
0: Τώρα άλλο Champions League, άλλο Europa League. Αυτή είναι η αλήθεια. Μικρή, σωστή, καλή, άσχημη, δεν έχει σημασία. Λέμε αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό.
0: Ναι.
1: Και εννοείται αυτό που είπες ότι...
0: Γιατί το τελεσπό το έχει γράψει για τον Μέλε. Okay. Το βλέπουμε πάντως ότι όλα τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού προέρχονται από το εξωτερικό. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν επιβεβαιώνει τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ούτε για τον Βάρκα σε επιβεβαιώνει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Κρατάει ισχύει ηχθείως. Για να το πω καλύτερα.
1: Ισχύει.
0: Γιατί έχει καεί και γι' αυτό κρατάει ισχύει ηχθείως. Τα ξέρουμε τώρα τι γίνεται με τις μεταγραφές και μάλιστα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της Αυγούστου.
1: Ναι. Που μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ξεκαθαρίζει
0: σιγά σιγά και λίγο το Σεπτέμβριο. Κοίταξε να δει, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου είναι που θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει την Ευρωπαϊκή Λίστα στην UEFA, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει μόνο για το πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ δευτεροτρίτη περίπτωση, ας πούμε.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ποιος παίκτης θα έρθει τώρα και θα ξέρει ότι θα παίξει στην Ευρώπη. Οπότε ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τις 2-3 Αυγούστου. Με Σεπτεμβρίου, συγγνώμη. Έχουμε άλλες 15 μέρες, 10 μέρες μπροστά μας, περίπου, για να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι 3 προσθήκες του Ολυμπιακού και βέβαια, Νίκο, να δούμε και πώς θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Έτσι, με τους ξένους, οι οποίοι πρέπει να είναι 17, αυτοί που θα δηλώσει ο Ολυμπιακός. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ξεπερνάει τους 22, 21, συν τους 3 που θα έρθουν τώρα.
1: Πράγματι.
0: Θα υπολογίσουμε. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και ίσως να έχουμε και εκπλήξεις στη λίστα, στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάποια... Δεν ξέρω για μεταγραφές, αλλά δηλαδή μπορούμε να δούμε
0: όχι
1: κάποιο...
0: Όχι μεταγραφές, μεταγραφές αποκλείεται.
1: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάποιο όνομα.
0: Κάποιο όνομα που να μείνει εκτός. Από τους ξένους εννοώ. Δεν θέλω να πω να μπω στη διαδικασία να σου πω όνομα, αλλά μπορεί να έχουν κάποια έκπληξη.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί, γι' αυτό
1: ναι.
0: Το λέω, με τίποτα δεν
1: βγαίνουν. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Μεταγραφές δεν μπορεί να αφήσει έξω, εννοείται.
1: Ναι, και δεν είναι και το ηθικό κιόλας.
0: Δεν είναι θέμα ηθικό. Είναι θέμα ότι οι μεταγραφές υποτίθεται ότι τις έκανες για να ενισχυθείς.
1: Ακριβώς.
0: Να κλείσεις κενά, να καλύψεις κενά. Προσθήκες που σε ενδιέφεραν ψαχνώσουν όλο το καλοκαίρι και τι θα πας και θα τον αφήσει εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας. Και το Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, το ΣΑ, ποιο θα αφήσει εκτός. Δεν γίνεται αυτό. Η λογική τη λέει, έτσι.
1: Ακριβώς. Δεν έχουμε κάτι
0: όχι,
1: παραπάνω.
0: Όχι, είμαστε ότι προκύψει, νομίζω ότι με τον Βάρκας είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξει ακόμα και σήμερα. Ό,τι γίνει, ό,τι συμβεί, εδώ είμαστε.
1: Εννοείται, θα είμαστε πάντα alert. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να καλά, καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Επίσης, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Όπως ακούσατε, μπορεί να υπάρχουν και σήμερα εξελίξεις, αλλά βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας.

Και τώρα Sky Meet, δημοσίευμα από το Sky Sports, το οποίο κάνει αναφορά για πρόταση δανεισμού του Ολυμπιακού στην West Ham για τον Άλβαρες, για τον Έντσον Άλβαρες. Έτσι γράφει το Sky Sports. Και απλά να πούμε για την Real Sociedad που ακουγότανε για τον ποδοσφαιριστή, παρά την αρχική επαφή δεν έχει προχωρήσει σε κάποια πρόταση.

Ο 30χρονος forward center από την Μακεδονία επιστρέψε στον δικέφαλο μετά από 7 χρόνια, ο οποίος είχε κατακτήσει κιόλας το πρωτάθλημα νέων ΕΣΚΑ του 2017. Το 2019 είχε πανηγυρίσει το διπυρωτικό κύπελο ανδρών της FIBA που το κατέκτησε η Ένωση ως η νικήτρια του Champions League στο μπάσκετ, ενώ τη σεζόν 2017-18 είχε παραχωρηθεί δανεικός. Έκτοτε αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Πάτρας, Ρεάλ Μπέτις, Μπιλμπάο και Πανιόνιο. Γιώργο, καλώς όρισες στο μήνυμα της ΚΑΕΑΕΚ.

Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου είχαμε και την επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στις προπονήσεις με τους διεθνείς παίκτες να είναι απόντες λόγω των υποχρεώσεων με την εθνική τους ομάδα. Παράλληλα ήταν απόν και ο Κέντρικ Ρανάν από την προπόνηση, ο οποίος ακολούθησε το δικό του πρόγραμμα αποκατάστασης στο πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αντιμετωπίζει στο γόνατο.

ώρα που έχουμε μία απόσυρση στον χώρο του διεθνούς μπάσκετ, καθώς αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Γερμανίας ο Johannes Vogtmann της Bayern Μονάχου, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Ένας αθλητής ο οποίος είχε βοηθήσει την χώρα του να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025, στο Μουντομπάσκετ του 2023 και το Χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ του 2022. Μέσα σε 11 χρόνια παρουσίας είχε και συμμετοχή σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες.

Πάμε και λίγο στον διεθνή χώρο να πούμε μια κίνηση την οποία ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει η Nottingham Forest, καθώς θέλει να αποκτήσει τον Luis Suarez, όχι αυτόν που παίζει στην Inter Miami, τον πρώην επιθετικό της Μπαρτσελόνα που είχαν κάνει αυτό το τρίδημο φωτιά με τον Lionel Messi και τον Neymar, αλλά τον Κολομβιανό επιθετικό, τον Luis Suarez, ο οποίος ανήκει στην Sporting Λισαβόνας. Το δημοσίευμα έχει βγει από τον Γάλλο δημοσιογράφο της L'Equipe, Λουάτ Τανζή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Intervention. Ελλάδα Sports.
1: Ο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελκατέσεν και παντοπολία.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
9: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, μυροπές!
10: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
9: Άλλαξα συνεργείο.
10: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
9: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
10: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
12: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
13: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
13: Τηλέφωνο 27240-27270.
15: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
16: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
15: Για τα μερεμέτια?
16: Εκεί.
15: Και για τα βαψίματα?
16: Τι λέμε.
15: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
16: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
17: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
16: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
17: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
16: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
17: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
16: Τηλέφωνο 27210-69454.
17: Κλίμης.
16: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
18: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
19: Έχουμε Αλφα, παντού.
18: Δηλαδή?
19: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
20: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
21: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
20: Συντονίσου.

Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στη 1:30 θα συνεδριάσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους αγώνα του Κυπέλου Ελλάδος.

Πάμε να δούμε κάποιες δηλώσεις τώρα που έκανε ο Κώστας Σλούκας στην έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, όπου μίλησε για ο Μπράντοβιτς, μίλησε και για Αταμάν, όπου μάλιστα για τον Τούρκο προπονητή αναφέρει ότι είχε μια πετυχημένη τριετία με τίτλους. Έκλεισε ο κύκλος του. Είχαμε όμορφη συνεργασία και τον σέβομαι πολύ, όπως και ο κόσμος του, του Παναθηναϊκού. Για τον Ομπράντοβιτς είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να συνεργαστώ μαζί του, αλλά και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού με ανυπομονησία περίμενε αυτή την συμφωνία. Γεννιούνται μεγάλες αναμνήσεις. Ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στο μυαλό του έχει μια φιλοδοξία. Στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Περιμένουμε να δούμε αν οι προσδοκίες θα τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Όταν αγωνίζεις στον Παναθηναϊκό, είναι υποχρέωση να κυνηγάς τίτλους. Η περσινή σεζόν δεν ήταν πετυχημένη. Υπάρχει η πίεση της επιτυχίας. Το μείγμα είναι το θέμα αν θα πετύχει ή όχι. Έχουμε πολύ καλό προπονητή, ρόστερ, φοβερό κόσμο. Στη συνέχεια, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του προπονητή. Θέλει χρόνο για να αφομοιώσεις τη φιλοσοφία του προπονητή. Υπάρχει δίψα για επιτυχία και δουλειά. Ο κόσμος, βλέποντας τις προσδοκίες, θα απαιτεί καλό μπάσκετ και αποτελέσματα. Βασικό για εμάς για να κατακτήσουμε τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχους στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Υπόσχομαι προσπάθεια, δίψα για νίκη, για κάθε μπάλα ενότητα. Θέλουμε στήριξη και υπομονή, ανέφερε ο αρχηγός του Τριφυγιού Κώστας Σλούκας, ο οποίος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα αγωνιστεί για τελευταία σεζόν φέτος στα παρκέ. Έχει κάνει δηλώσεις και ο Γιαμπουσέλε, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, στη Media Day του Παναθηναϊκού, όπου αναφέρει για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας ότι περνάνε καλά οι παίκτες, είναι η δεύτερη μέρα, ακόμα μαθαίνουμε και δουλεύουμε. Ξέρετε πως είναι, προχωράμε τα πράγματα, τελειώνουμε τη μέρα και επιστρέφουμε σπίτι. Για το αν θα πρέπει οι συμπαίκτες του να μάθουν γαλλικά, απαντάει: σίγουρα νομίζω ότι και ο Μπαντιό μιλάει καλά γαλλικά, οπότε θα μιλάμε πολύ γαλλικά στα αποδυτήρια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους πάντες να αρχίσουν να μιλάνε έστω και λίγο γαλλικά φέτος, αλλά ναι, είμαστε πολύ Γάλλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ με το φίλο μου, τον Ματίας Λεσόρ. Ξέρω και κάποιους από τους υπόλοιπους παίκτες που δεν είναι Γάλλοι. Έχουμε καλή χημεία. Αυτή τη στιγμή ανυπομονώ για μια καλή σεζόν, δηλώνει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Πλάκα πάνω, φίλτατε πάνω. Εσείς μιλάτε γαλλικά στα αποδυτήρια? Α, μιλάτε. Γιατί λέει ότι οι συμπαίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά. Πιστεύω πρέπει να μάθεις και εσύ σε περίπτωση που τύχει. Τι λες? Θα ξεκινήσει. Ξεκινάει ο Πάνος Πουρναράς μαθήματα γαλλικών. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Σημειώστε την, κρατήστε την. Δεν ξέρω αν ξέρεις από παγιά γαλλικά ή κάτι. Τι γλώσσες ξέρεις, πλάκα. Αγγλικά, ισπανικά, τις καλύτερες. Τα ισπανικά οι καλύτεροι και μετά όλες οι άλλες. να είμαι και ειλικρινής και αντικειμενικός. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μια τρίτη γλώσσα γαλλή είναι. Τι άλλο έχει δηλώσει ο Γιαμπουσέλε, για να δούμε. Έχει δηλώσει για ομοιότητες και διαφορές του Παναθηναϊκού με ομάδα NBA. Και γράφει, λέω. Λέει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα και ένας οργανισμός υψηλού επίπεδου. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε πρωινό, έχουμε μεσημεριανό, μας παρέχουν δικό μας χώρο για το φαγητό. Έχουμε θεραπείες, μεγάλο ιατρικό επιτελείο και πολλούς προπονητές. Αν θες να μείνεις πίσω για έξτρα δουλειά, είναι ξεκάθαρα κορυφαίο επίπεδο για τα δεδομένα της Ευρώπης. Μίλησε για τον coach Μπράντοβιτς, όπου αναφέρει ότι αν και έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες, μιλάμε στο γήπεδο για κάποιες φάσεις και καταστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός και μου είπε να μην διστάζω να πηγαίνω να του μιλάω. Θέλει να συζητάμε για να βεβαιωνόμαστε ότι τα πράγματα δεν ξεφεύγουν και μένουν στο σωστό δρόμο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε ήδη πολύ καλά. Και έχει η υπόσχεση των κόσμων του Παναθηναϊκού
όσον αφορά αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να δώσω υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι θα παίζω το 100% σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε θέση. Θα παίζω σκληρά, θα προσπαθήσω να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτς γίνεται. Να παίζουμε ομαδικά και να παλέψω, και να παλέψω για αυτή την φανέλα με το τριφύλι στο στήθος, για το κλειδί του χαρακτήρα της ομάδας. Ο αρχηγός Κώστας Λούκας είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι σίγουρα. Ερχόμενοι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη και αυτή τη χώρα, ξέρουμε ότι η Ελλάδα ζει για τον μπάσκετ. Όλοι παρακολουθούν και τρελαίνονται γι' αυτό. Πρέπει όμως να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να παίζουμε μαζί. Πάνω απ' όλα πρέπει να σεβόμαστε τους οπαδούς, τη φανέλα και τον οργανισμό και να ερχόμαστε εδώ να παλεύουμε κάθε βράδυ. Ανυπομονή επίσης για το πρώτο παιχνίδι. Ανυπομονή να νιώσει την ατμόσφαιρα, να παλέψει για την φανέλα και να πάρει την ενέργεια και να την νιώσει πάνω στο παρκέ παίζοντας για τον Παναθηναϊκό. Οι πρώτες δηλώσεις του νέου αποκτηθή Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

λίγο ακόμα στον Παναθηναϊκό, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία οι κάρτες διαρκείας για τον ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού με τις, τιμές στην πρώτη κατηγορία να κυμαίνονται στα 250 ευρώ, ενώ το πάσο VIP κοστίζει 500 ευρώ. Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει για τη διάθεση περιορισμένου αριθμού καρτών διαρκείας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 με την ονομασία Green Pass και VIP Pass για τους εντός έδρας αγώνες των ομαδικών τμήματων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το τμήμα μελών, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας δίπλα από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στη θύρα 7α, καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Το τηλέφωνο, λέγε το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι τιμές για τα διαρκείας είναι 250 ευρώ για το Green Pass και 500 ευρώ για το VIP. Σε απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος ή κάποια κάτοχος των season passes θα πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου. Αυτά τα ολίγα για, περί της ανακοίνωσης του Παναθηναϊκού, του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για, για την κάρτα φίλου της, για την κάρτα διαρκείας της νέας σεζόν.

Περιμένω τα μηνύματά σας για όποιον θέλει να στείλει και να συμμετέχει στην εκπομπή. 6939-943-943 είναι το Viber, το 943 Ελλάδα Sports.

Για να περάσει λίγο και η ώρα, και επειδή είχαμε σταθεί στον αγώνα της Ελλάδας με την Αυστρία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών απόψε στις 5 η ώρα, ζωντανή μετάδοση από RTL2 Sport, μπορούμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, εκεί όπου έχουμε το πρόγραμμα να η δράση του προγράμματος να ξεκινάει στις 2.30 με τον αγώνα της Ρουμανίας με το Βέλγιο. Στις 4 η ώρα έχουμε Ουγγαρία-Γερμανία. 5 η ώρα μαζί με το Ελλάδα-Αυστρία έχουμε και Ιταλία-Σλοβακία. Στις 5.30 Ολλανδία-Ισπανία. Στις 7 Πολωνία-Σλοβενία. Στις 8 Σουηδία-Κροατία. Και την ίδια ώρα με το Σουηδία-Κροατία Τσεχία-Ουκρανία. Επίσης μαζί με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουμε και εξέλιξη και στο Πρωτάθλημα Βόρειας Κεντρικής Αμερικής, Πρωτάθλημα Ασίας, όπου μάλιστα ένα παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη στο πρώτο σετ, Ιαπωνία-Βιετνάμ 20-15 το πρώτο σετ, αλλά έχουμε και το Πρωτάθλημα Αφρικής στο βόλεϊ γυναικών, όπου έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Μπουρουντή 3-0 και Σενεγάλη Ουγκάντα 0-3. Σε εξέλιξη έχουμε τους αγώνες Αίγυπτος Μπουρκίνα Φάσο 2-0 στα σετ και Ρουάντα Αλγερία 2-0 στα σετ. Αίγυπτος που είχε κερδίσει το πρώτο σετ 25-3 με την Μπουρκίνα Φάσο. Step ahead and leave the crowd. Mountains high. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τους αγώνες του Champions League έχουμε και παιχνίδι για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, τον αγώνα ανάμεσα στην έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα ανάμεσα στην Βαλένθια και την Real Betis, ενώ από τις 9 και μετά έχουμε δράση και στο League Cup Αγγλίας, στο λεγόμενο Carabao Cup για χορηγικούς λόγους, το επαγγελματικό κύπελο Αγγλίας, το κύπελο Αγγλίας επαγγελματικών ομάδων είναι το League Cup, με τη δράση να ξεκινάει από τις 9 με τον αγώνα Cardiff Norwich City, στις 9.30 Doncaster Middlesbrough και εν συνεχεία στις 10.15 ακολουθούν οι εξής αγώνες: Doncaster Middlesbrough, Walsall Leyton Orient, Watford Peterborough, Ipswich Leicester, Cambridge Millwall, Barnsley Crew Alexandra, Blackburn Sheffield United, Blackpool Lincoln City, να το πω ακριβώς το όνομα, Plymouth Argyle Coventry, Southampton West Ham, Sheffield Wednesday Wolves, Stevenage Reading, Stoke City Hull, Fleetwood Shrewsbury, Birmingham Brentford και Nottingham Forest Leeds. Στις 10 το ίσως πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της ημέρας, Premier League το ζευγάρι ανάμεσα σε Nottingham Forest και Leeds, και το άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Southampton West Ham. Από Αγγλία δεν έχουμε κάτι, έχουμε μόνο κάποια τελικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα Αργεντινής για όποιον έχει παίξει κάποιο στοίχημα. Τίγκρε Central Córdoba 2-1, Λανούς Αρχεντίνος Juniors 1-1, Ταγέρες Córdoba Ρωσάριο Central 2-2. Αυτοί οι τρεις αγώνες έγιναν για το πρωτάθλημα Αργεντινής. Αυστραλία, Queensland Lions, North Sunshine Eagles 4-0 στο 21ο λεπτό σε εξέλιξη για το κύπελο Αυστραλίας. Στη Βραζιλία, Serie A, Botafogo, Atlético Paranaense 2-3. Στη Serie B, Athletic Novorizontino Athletic Club 4-1, Athletic Club Novo Horizontino 1-4, Sport Recife America Mineiro 3-0,

Έχουμε και αγώνα για τα προκριματικά του Champions League γυναικών, εκεί όπου έχουμε την Μπραν να αντιμετωπίζει την Αύστρια Βιέννης στις 7 η ώρα Ελλάδος. Η Μπραν, η οποία έχει αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες, είναι η τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Έχουμε και αγώνα, έχουμε αγώνες και για το κύπελο Κροατίας στις 5:30, αγώνες Βούκοβαρ, Ράντνιτς, Κιντάλι, Κουστοσίγια, Ζαντάρ, Ζλάτινα, Σέγκεστα, είναι τα τρία ζευγάρια του κυπέλου Κροατίας. Έχουμε και αγώνα και, και στο Καζακστάν στις 5 η ώρα, Τόμπολ Καϊσάρ. Σε εξέλιξη έχουμε αγώνες στο πρωτάθλημα της Νοτιού Κορέας, Τζέτζου Πουάνγκ Στίλερς 0-1,

0: Και τα τελευταία λεπτά τα οποία έχουν απομείνει στην εκπομπή μας, θα μιλήσουμε με τις εξελίξεις για τις εξελίξεις του Παναθηναϊκού, με όσο χρόνο μας έχει απομείνει, θα μας ενημερώσει και ο Πάνος Πουρναράς, με τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο.
0: Καλά είσαι?
1: Εδώ τους φίλους ακροατές. Καλά φίλε, εδώ ζεσταίνομαι όπως όλοι.
0: Καταλαβαίνω. Εδώ, εδώ πέρα.
1: Μιλάμε, πάμε για δεύτερο καλοκαίρι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Αν και είναι Αύγουστος ακόμη. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Δεν έχει, κοίτα να δεις. Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το μάτι της Πέμπτης. Θεωρώ ότι είναι ένας τελικός. Για άλλη μια φορά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν δεν πάρει κάτι από αυτό το μάτι, γυρνάει σπίτι του τέλος η Ευρώπη. Οπότε δεν είναι γι' αυτό το αποκάλεσε, ας πούμε, τελικό. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί πολλοί λένε εντάξει, είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι ποιοτικότερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, ναι. Όλα αυτά όμως βγαίνουν μέσα στο χορτάρι. Αν δεν βγουν στο χορτάρι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε μετά τώρα καλοκαίρι, ακόμη μετά την προετοιμασία. Λίγο βαριά τα πόδια. Αυτές οι ομάδες και αυτά τα παιχνίδια πάντα κρύβουν παγίδες. Το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε δει κιόλας να γίνονται έτσι εκπλήξεις. Στα μάτια του καλοκαιριού. Δεν έχει περιθώρια για τέτοια πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να πάρει, να καθαρίσει την μπουγάδα που λέμε, να ηρεμήσει μετά, γιατί θα έχει βάλει την ομάδα στη link phase του conference. Οπότε θα αποφύγει τις γκρίνιες, όλο αυτό το κλίμα το δυσάρεστο που λογικό είναι να έχει μετά. Καλά, για τα αγωνιστικά πιο πολύ θα τα πούμε και αύριο, για όσον αφορά δεκάδες και τέτοια. Από εκεί και πέρα. Να πούμε ότι για τον Τσέριν, όπως έγινε γνωστό από χθες, ο οποίος θα αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό, ήδη πρέπει να είναι στη Σαουδική Αραβία, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί.
0: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, έχω μπερδευτεί και εγώ, για αυτό σου λέω.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρεις, θα τα συγγράμω ταξίδια εκεί κάτω, ας πούμε, μπερδεύουμε καμιά φορά, κατάλαβες έτσι.
0: Ναι.
1: Κάθε 32 Φλεβάρι είμαι εκεί, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ 31. Δεν σε πετυχαίνω ποτέ.
1: Ναι, πάμε διαφορετικά. Όταν έρχομαι εγώ, πας εσύ, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται, κάπως έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από όλο αυτό. Και φυσικά και πριν την πώληση του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός κοίταγε για ένα παίκτη εκεί στο κέντρο. Τώρα μπορεί να είναι ένας και άλλος ένας. Να δούμε δύο παίκτες εκεί. Να το δούμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Τις επόμενες μέρες. Άλλωστε δεν έχει. Και περιθώριο ο Παναθηναϊκός, φίλε, γιατί πρέπει να καταθέσει την ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Ωραία. Σάκη, ευχαριστώ, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Οκ, εντάξει, ούτε σε άλλος περισσότερο για το μάτς.
0: Θα τα πούμε αύριο. Θα μιλήσουμε αύριο πολύ καλύτερα.
1: Καλή συνέχεια στους φίλους.
0: Να σε καλά, Σάκη, να σε καλά. Και με την συμμετοχή του Σάκη Μπουσδούνη ολοκληρώνουμε την τριώρη εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga,
8: έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
12: Και για αυτούς που τρέχουν.
11: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Αν και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύπωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και...
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Η ώρα είναι 2.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 247 47 και 697 388 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

βόλτα στην παραλία της μοναξιάς το πία κι είσαι εκεί. Σκιά στη γη. Στιγμές μεγάλες και μοναδικές.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καύλο. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
7: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
10: τροκτικά,
3: ερπετά,
10: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
10: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
10: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
10: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
10: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

Αν είσαι καλά, κάπως βιαστικά, δήθεν φιλικά. Σκέφτηκα μπορώ να το χειριστώ.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της!
6: Όλοι την προσκυνάνε!
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της!
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί! Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα! Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

σου κι ήρθαμε από το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πονάμε για ότι πίσω και οι δυο αφήσαμε. Είπα στη ζωή ένα χάδι κι αυτή άκουσε σημάδι να έχω στη ψυχή μου πάντα για να ζω. Είπα στο Θεό λατρεία κι όμως άκουσε θυσία

δίνει σου κι ήρθαν από το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε και αυτή άκουσε πονάμε. Γιατί πίσω

ξαφνικά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Πτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαίου λυκείου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
15: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
16: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα, παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

με χαλάει. Τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει. Και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδώ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Gaza Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
4: τροκτικά,
3: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Gaza Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Gaza Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
11: Η ώρα είναι 6.
12: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

κάπου μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη, κανείς να κινηθεί.

0: Κρατήσου.
1: Στο τηλέφωνο σε παίρνω τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά. Κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ. Κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

όπως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά, κι σε πότε μακριά. Μπαίνω, βγαίνει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

στο δασάκι του ΕΟ τη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

0: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανοι στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας. Πάντα στο πλευρό των μαθητών με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior. Αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior Άνοδος. Αριστοδήμου 74 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

ανάβω ένα τσιγάρο από τα απαγορευμένα. Πάντα το σκασί αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες.

Είναι τώρα που μετράμε. Κάπου δυο δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα παντού.
14: Δηλαδή
15: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

και μια μελωδία που πίσω σ' αφήνει. Η μέρα μου, φως μου, ζωή μου, ψυχή μου και πάθος και λάθος.

0: σκέψου την ώρα.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
0: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μην χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην τράπεζα θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνοι σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior, Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος. Ο κοινός μας στόχος.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα «Μπαίνω πρώτος» ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
6: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
8: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα στιμά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Μυαλό σου.
3: Πατησερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα 967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας πυραμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη.

0: τη βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
1: Όλοι την προσκυνάνε.
0: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Ήζει ότι είναι. Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721 087164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
12: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
13: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
14: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
13: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
15: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
16: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
15: Θανόπουλο Σέρβις.
16: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
12: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
17: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
18: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
17: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
18: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
17: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
18: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
19: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
20: Η ώρα είναι 9.
21: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Σταμάτα να κλείνει το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
9: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Είσαι μαθητής. Για την πρόοδό σου δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Υπάρχει μόνο η άνοδος. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, άνοδος. Όλα τα μαθήματα γυμνασίου, ενιαιολικίου, ΕΠΑΛ. Όλες οι ομάδες προσανατολισμού. Μεθοδολογία στην Τράπεζα Θεμάτων. Παροχή διαδικτυακών μαθημάτων. Υπεύθυνη σπουδών, Αργύρης Κόκκινος, Γιώργος Γιαννακόπουλος. Πάντα κοντά σας, πάντα στο πλευρό των μαθητών, με εμπειρία και εγγύηση στην επιτυχία. Και αναγνωστήριο Άνοδος Junior, αποκλειστικά για μαθητές δημοτικού. Προετοιμασία στα μαθήματα όλων των τάξεων. Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης και αναγνωστήριο Junior, Άνοδος. Αριστοδήμου 74, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-420. Εγγραφές καθημερινά, 10 με 1 το πρωί και 6 με 9 το απόγευμα. Άνοδος, ο κοινός μας στόχος.
3: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
12: Κανάλι 1, 94.8.
11: Με τη δύναμη του 943.
12: Intervention Sports.
11: Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Η ώρα είναι 11.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτα στου 94 και 8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

0: ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.